0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανέναν απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthiansnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthians News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthiansnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Το Κομόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σου θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

7 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Νίλο που γιορτάζει σήμερα. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού σήμερα, και αυτές είναι αλήθεια πολύ πολύ πολύ σημαντικές μέρες. Το 558 σαν σήμερα ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Που να ξέρει ο άνθρωπος τι θα γινότανε πάρα πολλά χρόνια μετά. Η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη σαν σήμερα το 1824. Σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται από τον Ακίο Μωρίτα και από τον Μασάρο Ιμπούκα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί περίπου 158.500 υπαλλήλους. Φοβερά πράγματα. Το 1953 σαν σήμερα ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η λεγόμενη KIP, για την οποία έχουν γίνει πάρα πολλές κουβέντες και πάρα πολλές αναφορές. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Σέβε Μπαλστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ, παγκόσμιος πρωταθλητής στο γκόλφ.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή. Το φίλι δαγκωμένο από ειδόνι. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε, ναι, στην ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Νίκη για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το εινοποιείο τους. Έλα ρε Μανώλη, τώρα κάθεσαι και γανιάζεις για ένα εινοποιείο. Ναι, το Σατό Μιραβάλ, η αξία του εινοποιείου είναι 184 εκατομμύρια δολάρια. Ξεκίνησαν οι διαφωνίες 10 χρόνια πριν, δηλαδή λίγο μετά το χωρισμό του ζευγαριού. Ναι, ανήκει στη δικαστική διαμάχη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι διαμάχες δεν θα τελειώσουν έτσι απλά και με μια απόφαση. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι μία από όλες τις μάχες την κέρδισε η Αντζελίνα. Εγώ λόγω φίλου είμαι με τον Μπραντ, έτσι σας το λέω. Αν και οι περισσότεροι θα θέλατε να είμαστε με την Αντζελίνα, εγώ είμαι με τον Μπραντ Πιτ, χωρίς να ξέρω τι έχει γίνει. Έτσι, στοιχηματικά, 184 εκατομμύρια δολάρια κοστίζει, αξιολογείται σήμερα το εινοποιείο τους, και για να δούμε στο τέλος τι θα γίνει.

Πολύ αγαπημένη φαντασίωση άπειρων ανδρών, νομίζω, από τις πιο ωραίες χολιγουντιανές ηθοποιούς, η Σαρλίζ Θερόν. Λέει, το να λέει ένας άνδρας «θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου» είναι μεγάλο ξενέρωμα. «Δεν θέλω να φτιάξεις κάτι μαζί μου, θέλω να κάνεις κάτι μαζί μου», σχολίασε η ηθοποιός. Τώρα, άμα μιλήσουμε λίγο καφενιακά, πες το όπως θέλεις, δηλαδή αν είναι να γίνει, βάφτισε το όπως θες. Αλλά τώρα, παιδιά, αλήθεια να σας πω τώρα, μεταξύ μας έτσι, πόσο δύσκολο είναι να είσαι και Σαρλίζ Θερόν? Δηλαδή, ακόμα και 90 χρονών να γίνει, θα είναι ένα μετάλλιο, ένα βραβείο, μια επιβεβαίωση για τον οποιοδήποτε άντρα. Και αυτό δεν ξέρω αν μέσα της πώς το αξιολογεί. Δηλαδή, με θέλουν για μένα ή με θέλουν για τη Σαρλίζ Θερόν? Όπως έλεγε σε ένα βίντεο η Βάνα Μπάρμπα, με θέλανε για μένα ή για την Μπάρμπα? Θέλανε τη Βάνα ή την Μπάρμπα? Αυτές είναι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν ποτέ παρά μόνο σε ψυχολόγους ή μετά από άπειρα τσίπουρα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Κυρίες και κύριοι, εδώ στη ραδιοθεραπεία έρχεται η ώρα για τον μεγάλο δίλημα, για την ερώτηση, για την απορία που δεν ξέρω αν θα μας λυθεί ποτέ. Ανδρομάχη για τον Γιώργο Λιβάνη. Κάποια στιγμή μου έστειλε ένα μήνυμα. Θα έρθει σπίτι να κοιμηθούμε. Και κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινα για ύπνο, είπε η τραγουδίστρια. Τι εννοούσε? Α. Θα παίξουμε PlayStation. Β. Θα φάμε popcorn και θα δούμε μία ταινία. Γ. Ας το γάμα. Δ. Θα μιλάμε μέχρι το πρωί. Ή έψιλον κάτι άλλο. Βάζω στοίχημα ότι είναι το κάτι άλλο. Μου έκανε επίθεση, λέει, και παντρευτήκαμε. Όλα έγιναν μέσα σε 3 χρόνια, είπε η τραγουδίστρια. Να ζήσουν τα παιδιά. Ωραία πράγματα αυτά. Αλλά στέλνεις μήνυμα, θα έρθεις σπίτι μου να κοιμηθούμε μαζί? Το στέλνεις. Εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο. Θα ήθελα μια προσέγγιση πιο έτσι, προσωπική, πιο ομιλητική, ρε παιδί μου. Δεν θα το έκανα με μήνυμα. Αλλά οκ, είδες ο Λιβάνης. Μπράβο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Μπαίνω σε ένα δισκογραφικό site γιατί θέλω να ενημερωθώ για κάτι που με ενδιαφέρει και βλέπω, διαβάζω. Survivor. Εκτός Στίβου Μάχη ο Αλέξανδρος. Παιδιά, υπάρχει Survivor. Τι είναι, είναι αυτό που έπαιζε παλιά στο Sky, κάποια. Είναι αυτό, υπάρχει ακόμα, παίζεται. Είναι, υπάρχει άνθρωπος που το βλέπει, ασχολείται κανένας με αυτό το πράγμα που λέγεται Survivor. Και υπάρχει ένας Αλέξανδρος μέσα. Δεν ξέρω, χτύπησε τον αστράγαλό του, λέει. Τώρα τι να πω. Και δεν μπορώ να το πω γιατί είμαστε και σε ραδιοφωνική εκπομπή. Τι να πω, τι να πω.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

πολύ αγαπημένος ο Μάθιου Πέρι, που έφυγε πριν από αρκετούς μήνες, ο πρωταγωνιστής από την σειρά Φιλαράκια, από τη δημοφιλέστερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών, θα πρέπει να πούμε. Όλες οι ειδήσεις για τον Μάθιου Πέρι με ενδιαφέρουν. Από μια αρρώστια τον ταλαιπωρούσε πάρα πολλά χρόνια, αλλά βρέθηκε νεκρός ανεξιχνίαστα, νομίζω. Στο τέλος δεν μάθαμε πραγματικά πώς βρέθηκε μέσα στην μπανιέρα του και στο δωμάτιο του σπιτιού του. Σε δημοπρασία πάντως τα προσωπικά του αντικείμενα, ανάμεσά τους σενάρια των Friends από τα Φιλαράκια. Τα έσοδα θα προωθήσουν την πιο ουσιαστική παρακαταθήκη του ηθοποιού, την ανοικοδόμηση ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από το στίγμα του εθισμού. Εθισμένος ο Μάθιου Πέρι σε διάφορα πράγματα, η αλήθεια είναι. Μακάρι να πάει καλά η δημοπρασία και μακάρι, το πιο σημαντικό, τα χρήματα αυτά της δημοπρασίας να δοθούν εκεί που πρέπει να δοθούν και να πιάσουν τόπο. Γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος, έλα θα το κάνουμε και θα πούμε ότι τα έσοδα θα διατωθούν για το χαμόγελο του παιδιού μου.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε ι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Break FM 100,8.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά. Ο Break FM ακούγεται.

0: από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το μαϊστράλι, το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου και του Κορινθιακού, γιατί απλώνεται μπροστά στο Κορινθιακός με τη μαγεία του. Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Κώστα που είναι κάθε πρωί εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Ξεκινάει και αυτό την ημέρα του μαζί μας, παρόλο ότι το μαϊστράλι παραμένει για λίγες μέρες κλειστό και για λίγες ώρες θα λέγαμε ακόμα. Περιμένουμε αγωνία να ξανανοίξει, να είναι στη διάθεσή μας για να το επισκεφτούμε. Λοιπόν, επιστρέφει ακόμα πιο όμορφα. Θα μας τρελάνει τελείως. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Καλημέρα όλη μέρα. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα σχολικά λεωφορεία, σε όλους τους φίλους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς και μαθητές που μεταφέρουν τα παιδιά. Την καλημέρα μας για τις τροφιμέτρες αρχής, τα σχολεία φτάνουν στο τέλος τους, τυχεράκιδες. Φυσικά για τους οδηγούς, για τα σχολικά του Home Educators Αγωγή, την καλημέρα μας. Φυσικά για τους οδηγούς του ΚΤΕΛ Κορινθίας, των σχολικών και όχι μόνο, σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Γενικότερα, σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου μα όπου και αν πηγαίνετε. Σχολικούς τροχονόμους, υπευθύνους σχολικών κηλικίων, σχολικό κηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες και φυσικά σχολικές καθαρίστριες. Γενικότερα λοιπόν, σε εσάς που είστε στους δρόμους, φίλες και φίλοι, ειδικά σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, να πούμε ναι, μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη με τις μεταφορές από την Αθήνα, που είναι συντονισμένος πάντα στο Break FM 100,8, και τον ευχαριστούμε πολύ. Στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου εδώ με το Σέτρα του, που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Ωραίος. Καλημέρα Γιαννάκη. Ναι, κάπου σε είδα χθες, κάπου είχες πάει εκδρομούλα πάλι, αλλά δεν το συγκράτησε. Καλημέρα και στο Χστάρα με το Mercedes Turismo. Καλημέρα και στον Ηλία το Κρυμπάρδη με τις υπηρεσίες ταξί όλο το 24ωρο παρακαλώ. Και φυσικά στο Έτερον ημίση. Στη Μαριεύη που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο. Ναι, λέω για τη Μαριεύη που μοιράζει χρήμα και προχθές το φέρει. Τα σπάσε όλα.
1: Αφιερωμένο.
0: Ναι, special.

εδώ που τα λέμε ήταν πιο ωραία από ποτέ, σας το λέω έτσι. Την είδα, την είδα. Αφού χόρεψε τόσο πολύ που μέχρι και παπούτσια άλλαξε. Αμέ. Τον Ηλία δεν είδα να χορεύει, γιατί ξέρω πως θέλει κλαρίνα αυτός. Μήπως τον πήγε σε λάθος μαγαζί ρε Μαριέβη. Λέω τώρα, λέω, δεν ξέρω. Γιατί από ό,τι ξέρω στο χωριό του ολοκλάρι να χορεύουν. Να αδερφή του.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Έλα ρε Χριστάρα. Ωπα, να και ο Γιώργος ο Παπάς εδώ, τζιπάπ στην παρέα μας, πρωινός πρωινός και σήμερα. Ωρε φίλε, 3 τριαντάφυλλα μόνο, αλλά προσέξτε την ομορφιά τους. Ένα κόκκινο, ένα ροζ και ένα λευκό. Ωρε φίλε. Καλά, ποια τριαντάφυλλα είναι που βγάζει τέτοια τριαντάφυλλα, ρε παιδιά. Απίστευτο. Από την ίδια τριαντάφυλλα, ναι, κι όμως. Έτσι η φωτογραφία, δεν ξέρω, θα μου πείτε τώρα φωτογραφία είναι. Ναι, αλλά κάπου τη βρήκε ο Γιώργος, ο φίλος μου. Γεια σου ρε G-Pap. G-Pap, G-Pap εκεί, duo G-Pap. Στο συνεργείο Φανοπίου, στο παιδί Βολής. Την καλημέρα μας.

Να και ο Κώστας Καρούνης εδώ, επέστρεψε μετά την χθεσινή του απουσία. Γιώργο, καλημέρα και καλή δύναμη, φίλε. Βάλε νότιες σκιές, βεβαίως και θα το βάλουμε. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φιλάρα μου, και σήμερα. Τι κάνουνε, λέει, σκιές δεν αγαπάνε. Λογικό είναι, δεν αγαπάνε. Εδώ δεν αγαπούν οι πραγματικές φιγούρες, τα αγαπούν οι σκιές. Τι άλλο. Να και η Αγγελική και σήμερα εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή Πέμπτη. Αγγελική 2 λέει. Ναι, ναι, καλή Πέμπτη με υγεία. Είναι με τη γιαγιά της τη Βάσο μαζί και πίνουν το καφεδάκι από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι, γαλλικός, γαλλικός. Ναι, ναι. Κι άλλο τριαντάφυλλο. Τι έγινε, παιδιά, είναι ο μήνας με τα τριαντάφυλλα αυτός.

Ναι, εγώ στο έχω πει, αλλά... Καλημέρα, καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, λέει, στο έχω πει. Και εγώ στο έχω πει. Α. Όλα και όλα. Καλημέρα, καλημέρα ψαράκι. Το γνήσιο τελικό ψαράκι.

εδώ στην παρέα μας. Μετά από αρκετό καιρό από ό,τι βλέπω, έχουμε αποσιούλες, ε. Αμέ, αμέ. Τι έγινε, γιατί έτσι. Για πες, για πες.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Για πάμε ρε παιδιά. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας.

Για πάμε να δούμε και τη συμβουλή της ημέρας από το ψαράκι μας. Μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να σου χαλάσει τη διάθεση. Εγώ δεν τους αφήνω, αλλά αυτοί παρεμβαίνουν όμως. Η ζωή είναι πολύ όμορφη για να τη ζήσεις στεναχωρημένος. Επέλεξε την ευτυχία κάθε μέρα. Όταν δεν είναι στο χέρι σου όμως. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω όμως ότι εσύ το εφαρμόζεις αυτό και χαίρομαι.

Να καλημερίσουμε και τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας ο Μητσάρας. Κάθε πρωί εδώ συνεπής στο ραντεβού μας. Εμείς ξεκινάμε την ημέρα μας, αυτός πέφτει για ύπνο μετά την νυχτερινή βάρδια. Λοιπόν, μας έχει στείλει και την καρτούλα εδώ. Καλημέρα στο σήμερα, καλημέρα στη ζωή, καλημέρα στα όμορφα που μας περιμένουν. Όμορφη καλοπερπάτητη Πέμπτη με τριαντάφυλλα κι αυτός, μπράβο. Κόκκινα και ροζ. Ωραίος ο Δημητράκης. Καλημέρα Μητσάρα, καλημέρα φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ναι, ναι,

Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Bill. Επίσης και τον πρώην λιμενάρχη μας που έχουμε χάσει τα έγκυνα του τελευταίο διάστημα. Το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Πολυζωήδη. Δεν ξέρω αν τον έχει δει ο κύριος Κώστας, αν έχει περάσει και από το Μαϊστράλι. Εγώ πάντως έχω πολύ καιρό να μάθω νέα του. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλά. Αλλά θα μου πεις και εσύ ρε Γιώργο, αφού τον ψάχνεις γιατί τον αναζήτησες? Γιατί περνάνε οι μέρες και λέω σήμερα αύριο θα εμφανιστεί, σήμερα αύριο θα εμφανιστεί, πέρασε ο καιρός.

Να και ο Πάρης εδώ και σήμερα. Το πρωί ξυπνάμε ούλοι και ακούμε Γιώργο Ναστούλη. Γεια σου ρε Πάρη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Καλημέρα στο DJ τον Πάρη, τον Διονυσόπουλο που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Καλημέρα και στο Λιάκουρα και το Δίδυμο. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλημέρα και από τον Ηλία από Biscos Travel. Ω, να ο κύριος Ηλίας. Εκτός από υπηρεσίες τάξη και Biscos Travel. Α, Μαριεύη σου είπε ότι τον είχα δει μια μέρα. Με το λεωφορείο, με το πούλμα, ναι. Στη Δυτική Κορινθία, στα σύνορα είχαμε πάει. Στην Ευρωστίνη. Εκεί τον πέτυχα.

Να και ο Χριστάρας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, και σήμερα φοβερή μέρα από ό,τι βλέπω. Έτσι, έτσι θα είναι όλη η εβδομάδα. Καλημέρα και σε όλα τα μαγαζιά που συνεργάζομαι και σε όσους ακούνε Break FM. Α, ωραίο αυτό. Σε όλα τα μαγαζιά που συνεργάζομαι, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Λοιπόν, πού να δεις ο Μπαμπίνιος που τους έλεγε κάθε μέρα όλους. Καλά, μερικούς έλεγε όλους, μερικούς έλεγε διαφορετικούς. Είχε λίστα. Και όλο ξέχναγε κάποιος. Καλημέρα στο Χρήστο με τα Super Donuts Στεφανάκης. Τα καλύτερα ντόνατς της πιάτσας. Ναι, ναι. Να και ο Σακελάρης εδώ. Εδώ ο Παναγιώτης 3. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα Παναγιώτη 3. Την καλημέρα μου λέει στον ζαμπονοκατακτητή. Πα δεν έχει εμφανιστεί σήμερα. Ρε πού είναι ο Μπάμπης λέει. Έλατε. Εδώ ο Μπάμπης, εκεί ο Μπάμπης που είναι Μπάμπη. Ψάχνει να βρει σπίτι λέει. Και λίγες να ψάχνει να βρει, πιο γρήγορα θα τις είχε βρει από ότι το σπίτι ο Μπαμπίνιος. Τι πως ψάχνεις τη σκέψη του. Ρε Χριστάρα πως ξέρει, πως ψάχνεις τη σκέψη του. Και δεν ψάχνεις την πραγματικότητα. Λέω, αναρωτιέμαι κι εγώ. Έλα ρε Προεδράρα, εδώ είναι και ο Πρόεδρος. Την καλημέρα μου σε όλους και όλους λέει. Γεια σου ρε Πρόεδρε. Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Με την καλύτερη παραλία ever. Εντάξει, δεν συγκρίνεται τώρα η παραλία του Λουτρακίου, παιδιά, μην τρελαθούμε. Και πού να ολοκληρωθεί τελείως. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν μια άλλες. Θα υπάρχει μια άλλη. Έτσι, πρόταση. Μια διαφορετική πρόταση από αυτήν. Ότι να ξέρεις κάτι, θα μπορούσε να είχε δύο παγκάκια έτσι, να είχε τις καρέκλες αλλιώς, να είχε μια ομπρέλα, να είχε ένα δέντρο. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Κατά γενική ομολογία είναι έτσι. Ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, να και ο Τασούλης εδώ είναι που το ψάχναμε. Κύριος Τάσος Χιάρκας Εκμποζικών. Ναι, ναι, δεν έχω παράπονο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι εδώ. Εντάξει, την Παρασκευή δεν ήταν. Έλειπε γιατί έλειπε γύρω στις 15 μέρες. Μετά το Γεωργίου εξαφανίστηκε. Και εμφανίστηκε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι είναι ο Τασούλης, παιδιά. Ο Τασούλης έτσι. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα στον Παναγιώτη το Σακελάρη, λέει ο Τάσος. Γεια σου, ρε Τασούλη. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Να είσαι καλά.

Να και ο Άρης ο Κατσαβρίας και σήμερα εδώ. Όχι, δεν έχουμε παράπονο κανένα. Καλημέρα, όμορφε κόσμε. Μια καινούργια μέρα ξημέρωσε σήμερα. Ας την ζήσουμε χωρίς γκρίνιες και κακίες. Θέλω ένα τραγούδι από Χρήστο Κυριαζή, Κάθε Δειλινό. Ωραίο, ρε φιλαρακό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Καλημέρα, Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, σύνοδό σου. Την γλυκίτα τη σύνοδό σου. Καλημέρα και στα παιδιά που πάνε σχολείο. Απ' τα άγρια χαράματα. Ξυπνάει πρωί-πρωί αυτός. Ο Άρης και τους πάει σχολείο, αν είναι δυνατόν. Ας πάει πιο μετά, ας πάει 9-9.30. Κοιμηθούν λίγο τα παιδιά. Να περάσει ο γαλατάς.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Για πάμε στις υπόλοιπες καλημέρες σας. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο από τον Φούρνο των Εξαμηλίων που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργαρε. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Κυραντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί, στο Φούρνο των Εξαμηλίων. Την καλημέρα μας, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να μην ξεχνιόμαστε. Να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Α, τι μας έχει στείλει εδώ. Μαργαρίτες είναι αυτές. Καλή Πέμπτη, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και αγάπη. Καλημέρα λέει. Λοιπόν, καφεδάκια αυτά τώρα μου μοιάζουν και σαν καπουτσίνο. Ναι, ναι. Ωραία, με καρδούλες. Αλλά σας έχω πει τώρα αυτό τι έχει γίνει με τις

Ωραία, φίλε, τι μας έστειλε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Τη φίλη από το Ουλτράκι. Δεν το ξέραμε ότι ήσουν και πιλότος. Ναι, ναι. Μπράβο σου. Έβγε, έβγε. Πιθανότερα. Τώρα μετά από πιλότος τι άλλο. Αστροναύτης. Τι άλλο. Αστροναύτης. Άντε με το καλό. Βάλε το έξαψη λέει Θεοδωρίδου και το στείλε Θεέ μου Αδαμαντίδης. Ωλαλά. Διαβάζω έξαψη λέω. Τι έξαψη πρωί πρωί λέει του Βασιλείου το τραγούδι. Εκείνο που λέει ο Γιάννης ο Βασιλείου φίλος μου. Έξαψη. Έξαψη. Λέω αυτό θα θέλει. Αλλά μετά είδα και Θεοδωρίδου και λέω α δεν είναι αυτό. Εντάξει εντάξει αφού δεν είναι αυτό και στην καρδιά και στο μυαλό, κάπως το έλεγε ο Γιάννης ο Βασιλείου, ο φίλος μας. Έχω καιρό πολύ καιρό εδώ, Γιαννάκη. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, πολλούς καλύτερες το καιρό να δω. Εντάξει, τα τελευταία τον Θοδωρή το Φέρι, το οποίο τον γνώριζα. Μετά από τέσσερα χρόνια γνωριστήκαμε από κοντά. Με πολλούς κοινούς φίλους.

Για να δω τι λέει εδώ ο Μπιλ Μπιλ. Καλημέρα Γιώργο λέει. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Δυσάρεστα τα πράγματα ρε φίλε. Πολύ είναι. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα. Να φεύγει και από ένας νέος συνάνθρωπός μας. Λοιπόν, θα σε πάρω για λεπτομέρειες μετά. Να ζήσει να το θυμάστε. 54 χρονών έφυγε ένας προχθές. Τι ένας. Ο φίλος μας ο Τάσος Μητσόπουλος. 51 ετών εχθές. Όπου πήρα εγώ ο Γιώργος ο Στέφας.

Κρίμα, κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι από αυτή τη ζωή. 51, 54. Πολύ ζωή μπροστά εγώ. Τι να λες. Λοιπόν, τι λέει ο Χρήστος εδώ. Γιώργο, ξέρω ότι ο Μπάμπης προς το παρόν, εκτός από ξεκούραση, κάνει και ζωάρα, λέει. Χαχα, δεν ξέρω πότε θα εμφανιστεί. Να τα μας, να τα μας. Μπράβο, μπράβο. Έχει δίκιο ο φίλος ο Σταύρος που το λέει μετά κοπανατζή. Μήπως ξέρει κάτι και ο Σταύρος και δεν μας το λέει. Όχι, καλά κάνει Σταύρο μου, καλά κάνει. Συνέχισε έτσι. Να ταχώνεις γιατί. Όλα κι όλα. Όλα κι όλα. Ρε τον Μπαμπίνιο, κάνει τη ζωάρα τον Μπαμπίνιο. Όπως το είπες και εσύ, δεν ξέρω πότε θα εμφανιστεί. Έλατε, πότε να εμφανιστεί.

Να, να και ο Σταύρος εδώ. Για να τον ακούσουμε. Άρχοντα! Καλημέρα. Ναι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Εδώ Μπάμπης, εκεί ο Μπάμπης. Πού είναι ο Μπαμπινιό? Καλημέρα σε όλους τους δαραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, αντικαψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και φυσικά παπατζίδες. Λοιπόν, βάλε τραγούδι ο Μπάμπης ο Φλούλε. Λοιπόν, θα το αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε το τραγούδι. Θα το κάνουμε ο Μπάμπης ο Κοπανατζής. Ναι, ναι. Ρε το Μπαμπίνιο το Κοπανατζής.

0: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Αυτό διάλεξε ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβριάς που λέτε. Αλλά τώρα όμως, ναι, ναι, τώρα να δείτε πού θα πάμε. Μάλλον εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Κάποιοι άλλοι πάνε εκδρομούλα. Για λίγο την προσοχή σας εδώ. Ποιος πάει εκδρομούλα σήμερα και εμείς οι υπόλοιποι ζηλεύουμε. Εκεί με την κυρία Σωτηρία. Ναι, ναι. Ο φίλος ο Μάριος Παναγόπουλος που σας πάει εκδρομούλα παιδιά σήμερα. Για πού το βάλατε, για πού το βάλατε. Εγώ ξέρω για πού το βάλατε. Και ζηλεύω κιόλας. Όταν μου πω Μάριος πού πάτε παιδιά. Μιλάμε, ζήλεψα πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά από το ειδικό σχολείο που είναι καθοδόν αυτή την ώρα και πάνε εκδρομούλα. Και εμείς οι υπόλοιποι ζηλεύουμε. Με την κυρία Σωτηρία μαζί τους που εγώ της έχω ιδιαίτερη αδυναμία γιατί ο πατέρας της ήταν δάσκαλός μου. Και έχω γνωρίσει τον πατέρα της και τη μητέρα της πριν παντρευτούν. Φανταστείτε δηλαδή έτσι. Είναι δυνατόν να μην είναι η συμπάθειά μου τότε, πες τα. Λοιπόν, να μου προσέχετε την κυρία Σωτηρία, παιδιά. Αλλά ναι, όχι, ο κύριος Λεωνίδας δεν ήρθε μαζί γιατί θα έχει πάει για προπόνηση. Λοιπόν, φυσικά και σε όλες τις υπόλοιπες κυρίες συνοδούς που είναι με τα παιδιά και όλα τα παιδιά από το ειδικό σχολείο. Και τώρα θέλω να πάμε να ανέβουμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Μάριε μου φαίνεται. Μάριε μου φαίνεται θα αναγκαστεί να κάνεις δεξιά, να παρκάρεις λίγο εκεί για να χορέψεις τα παιδιά.

Όπα, όπα, όπα, δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε το χορό, παιδιά, πάμε! Εκεί για τα φιλαράκια μου από το ειδικό σχολείο Κορίνθου, που πάνε εκδρομούλα σήμερα. Το τονίζω, πάνε εκδρομούλα σήμερα τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά! Α, έχουμε, έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Δεν έχουμε την καλημέρα τους, βεβαίως.

Άντε καλά να περάσετε, παιδιά. Ζηλεύουμε, πώς δεν ζηλεύουμε, αλλά εντάξει, καλά να περάσετε. Α, ο Μάριος δεν με πήρε μαζί, ε. Να ξέρω. Τι, η κυρία Σωτηρία του πέναμε με πάρει.

Άντε καλά να περάσετε, παιδιά. Ζηλεύουμε, πώς θα ζηλεύουμε, αλλά εντάξει, καλά να περάσετε. Α, ο Μάριος δεν με πήρε μαζί, ε. Να ξέρω. Τι, η κυρία Σωτή.

Άντε καλά να περάσετε παιδιά. Ζηλεύουμε, πώς θα ζηλεύουμε, αλλά εντάξει, καλά να περάσετε. Α, ο Μάριος δεν με πήρε μαζί, ε. Να ξέρω. Τι, η κυρία Σωτηρία του πέναμε με πάρει.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αχα καλό! Κανεσύ επίπεδο. Ας ήρθει η παπουτσί. Σπάσαν τα πατώματα που δεν τα περπάτησες. Μιλά της ψυχή μου, μιλά της καρδιά μου. Άρε μεγάλε Μητσιά, τι τραγούδια λες.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Άλλη μια επιτυχία.
9: Άλλη μια στιγμή break.
8: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Πες μου πως σε λένε και από που κρατά. Δεν λέει. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς. Ωραίο, μ' αρέσει πολύ. Εντάξει, είναι τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει. Και έχουν ξεχωρίσει γιατί τα τραγούδια αυτά τα χορεύουμε. Ναι, ναι. Εμείς οι χορευταράδες. Πώς τα λέω, πώς τα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Α, να πω ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Επειδή μας ακούει και ο Πάρης ο Τσάκμινο Γαργαλιάρης και καρδιοκατακτής, να το θυμίσω για να μην αρχίσει τα γνωστά κοπάνα τζί και τέτοια, πότε θα φύγεις. Θα φύγω στις 11. Όπως φεύγω κάθε πρωί. Γιατί η εκπομπή μας είναι τρίωρη. Α, ρωτά και τον Παναγιώτο Σακελάρη. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτός από αργίες, έτσι, και Σαββατοκύριακα, κάθε πρωί είμαστε εδώ από τις 8 μέχρι τις 11. Οκ. Πες μου πως σε λένε. Α, πάλι αυτό.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, α, ναι, την ακούσαμε την καλημέρα τα παιδιά, μπράβο. Πού να φτάνουν τώρα στον προορισμό τους, έχουν δρόμο ακόμα. Αμέ. Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ. Πού είναι η καλημέρα της, εδώ είναι σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή και ευλογημένη Πέμπτη με υγεία, μας λέει. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Τώρα Άρη, ναι, εδώ είναι. Μπάμπη που τον είδες εσύ και τον είδαμε εμείς. Εκτός κι αν έχεις καμιά πληροφορία ότι κρυφά ακούει, δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια μέρα κωδικών πρόσβασης. Άλλο πάλι και αυτό. Υπάρχει τέτοια μέρα. Απίστευτο. Ένα τραγούδι. Είμαστε παράνομοι από Εφηθόδη. Παιδιά, εσείς που είστε παράνομοι, για προσέξτε λίγο, γιατί ο Θεός είναι παντού, έτσι. Τα βλέπει όλα. Και πίσω από κουρτίνες και με σβηστά φώτα. Όλα τα βλέπει. Και είναι ο μόνος κριτής της ζωής, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Αγγελική. Να είσαι καλά, Αγγελική. Ευχαριστούμε κι εμείς. Ξέρω, εσύ μπορεί να μην συμβαίνει κάτι, αλλά το τραγούδι μπορεί να σου αρέσει. Αλλά εγώ λέω γενικά. Είπα γενικά, δεν είπα για σένα, Αγγελική. Α? Όλα κι όλα. Να διαβάσουμε και αυτό που μας έχει στείλει. Ναι, ωραίο είναι. Για πάμε. Οι μέλισσες δεν θυμούνται, λέει. Δεν θυμούνται ποιο λουλούδι τους άνοιξε πιο όμορφα. Δεν κρατούν σημειώσεις για το ποιο άνθος της κέρασε πιο πολύ νέκταρ ή ποιο τις άφηνε νηστικές. Πετούν, μαζεύουν, προχωρούν. Δεν έχουν χρόνο για πίκρες, ούτε για εγωισμούς, ούτε περιμένουν το τέλειο λουλούδι. Δουλεύουν με ό,τι υπάρχει και φτιάχνουν κάτι που αξίζει. Και κάπως έτσι φτιάχνεται το μέλι. Όχι με συνθήκες ιδανικές, αλλά με συνέπεια, υπομονή και μια απλή απόφαση. Να μην μείνεις κολλημένος σε ό,τι δεν σου έδωσε, αλλά να προχωρήσεις στο επόμενο λελούδι. Ίσως είναι ένα μάθημα για όλους μας. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι ποιος δεν σου φέρθηκε καλά. Απλώς συνέχισε να μαζεύεις ό,τι καλό βρίσκεις και φτιάξε κάτι γλυκό από όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο είναι, μπράβο. Το τηρώ κι εγώ, να ξέρετε αυτό. Δεν κοιτάω πίσω, δεν θυμάμαι τίποτα. Και δεν θυμάμαι γιατί, εντάξει, έχω και απώλεια μνήμης. Είναι και μια ηλικία τώρα. Περάσαμε τα ίντα, τα δεύτερα ίντα, μπήκαμε πανηγυρικά. Καλά, δεν μπήκαμε ακόμα, θα πούμε σε ένα μήνα σχεδόν. Σε 40 μέρες συγκεκριμένα. Πρώτο ο Θεός. Γιατί μετά μπορεί να λέτε κι εσείς και δεν ήταν καν 60. Λοιπόν, να είσαι καλά, Αγγελική. Ο Κώστος Καρούνης λέει, Γιώργο, τον Μιχαήλ χάσαμε. Για να δούμε πώς έχει μπει σήμερα. Πάντως από Ουγγαρία κάποιος συνεχίζει να μπαίνει εδώ τις νύχτες. Όχι, ναι, κλείνει τώρα ακριβώς 3 μήνες, παιδιά. Από τις 10 Φεβρουαρίου έχει να στείλει μήνυμα. 10 Φεβρουαρίου με 10 Μαρτίου, ένας μήνας. 10 Μαρτίου με 10 Απριλίου, 2 μήνες. 10 Απριλίου με 10 Μαΐου, 3 μήνες. Με 9 Μαΐου συγκεκριμένα. Δηλαδή αύριο Παρασκευή, μετά από Δευτέρα σίγουρα θα έχει κλείσει 3 μήνες. Πού είναι ο Μιχαήλ, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω. Πού να τον ψάξω. Ρε το Μιχαήλ, χάσαμε το Μιχαήλ.

Λοιπόν, όπως είπαμε και πιο πριν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, να, Παρασκευή αύριο, τσουπ, ήρθε το Σαββατοκύριακο, Παρασκευούλα, ζάχαρη, σαγελάρι, δεν λες τίποτα, παραμονή σήμερα της Παρασκευούλα ζάχαρης. Λοιπόν, σήμερα είναι τον εν ουρανό φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου, Μαρτίνο Ιωβυναλίου και Ακακίου και Καδράτου. Δεν γιορτάζει κάποιος σήμερα, δεν έχω κάποια γιορτή, αλλά όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια, μην αγχώνεστε. Το γλυκό το φάτε εσείς. Α, κάπου είδα εδώ ότι έχει γενέθλια η φίλη μου η Φρόσο. Δεν ακεράσει, ακεράσει. Μαριεύη, τυχερή είσαι. Γιορτάζει κουνιάδα, το φας το γλυκάκι. Λοιπόν, η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 22 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου σήμερα είναι για τις 8 και 21. Τι σημαίνει αυτό? 14 ώρες η διάρκεια της ημέρας. Είναι η μεγαλύτερη μέρα σήμερα, μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει, του 2026 παρακαλώ. Ναι, καλά, αύριο είναι παραπάνω, πάνω από 14 ώρες. Ωραία φίλε. Εγώ πάντως δεν βλέπω κάποια παγκόσμια μέρα σήμερα, εκτός από αυτές που είπε η Αγγελική και την ευχαριστούμε πολύ βέβαια, που μας άνοιξε τα μάτια και στραβωθήκαμε εδώ πέρα, μαθαίνουμε και πέντε πράγματα. Να είσαι καλά Αγγελική, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Πώς το λέει το τραγουδάκι τώρα, πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε τον καιρό μας, τι λέτε? Ναι, ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω εσείς. Εγώ θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι του Θέμη Αδαμαντίδη που λέει «Στείλε Θεέ». Το διάλεξε φίλε από το Λουτράκι και θέλει πάρα πολύ να το ακούσει για να το χορέψει πρωί-πρωί. Ρίξ πενιέ σου. Έλα, πάμε, πάμε. Εκεί στην παραλία του Λουτράκιου να σε δουν όλοι οι Λουτράκιωτες. Και όλοι οι επισκέπτες.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Break FM 100,8.
2: Ωραία λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ναι, καλά ακούσατε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας, συνεπείς στο ραντεβού των 8, στους 100,8 και στον Break FM. Πού θα πάμε τώρα?

Ναι, πάμε να δούμε τον καιρό μας. Πάμε να δούμε τι παίζει εδώ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου. Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες από τις μεσημεριανές ώρες όμως στα υπηρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μην αγχώνεστε, δεν λέει για μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27 παρακαλώ βαθμούς. Στην Ήπειρο από 11 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλία και στην Στερεά από 14 έως 27 βαθμούς. Στην Πελοπόννησό μας από 14 έως 25 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 13 έως 23 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 25 βαθμούς. Και στην Κρήτη από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφορ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε τραγουδάκι, ναι, αυτά τα ολίγα, για να επιστρέψουμε μετά να δούμε και τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Και πάμε στο τραγουδάκι τώρα. Που διάλεξε η φίλη μας η Αγγελική. Ένα. Από την Εφη Θόδη που λέει «Είμαστε παρανόμοι». Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πάντως εδώ που τα λέμε έχει φοβερό ρυθμό, έτσι. Την παρανομία και την αμαρτία λέει τη φοβάμαι γιατί την πληρώνεις ακριβά. Ναι, ναι. Δες τη συγχωράει ούτε ο Θεός.

0: Break FM 100,8.
1: Ρε παιδιά, έχει γλύκα πιο πολύ. Δεν λέμε ότι δεν έχει γλύκα, γιατί έχει και σιρόπια πολλά, και μέλια και τέτοια. Καταλάβατε, γι' αυτό κολλάει, κολλάει. Εδώ σας θέλω. Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες τώρα. Τι λέτε εσείς? Εγώ είμαι έτοιμος από ώρα, τι. Άλλη μου. Πάμε να δούμε λοιπόν τις θερμοκρασίες που παίζουν τώρα εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε πρώτα με τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων, για να έρθουμε μετά να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των συνόρων. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα λοιπόν. Σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας και μας έρχεται κάθε πρωί, ναι, από ό,τι βλέπω όλες οι θερμοκρασίες που έχουμε μπροστά μας είναι πάνω από το μηδέν. Όπως και χθες, όπως και τις προηγούμενες μέρες. Και πιο συγκεκριμένα, η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι λίγο πάνω από το μηδέν. Είναι 3 βαθμοί πάνω από το μηδέν. Και η υψηλότερη θερμοκρασία, εντάξει, έχουμε Ντουμπάι σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε. 37 βαθμούς έχουμε στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Δικαιολογημένα, γιατί εκεί εντάξει είναι πρόωρο καλοκαίρι, καλοκαίρι τώρα εκεί. Και εκτός αυτού είναι και διαφορετική ώρα προς το μεσημέρι. Λογικό να έχει 37 βαθμούς τώρα. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα. Λοιπόν, είπαμε πριν, 3 βαθμούς κάτω από το μηδέν, όχι πάνω από το μηδέν, συγγνώμη, 3 βαθμούς πάνω από το μηδέν έχει αυτή την ώρα στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία. 4 βαθμούς πάνω από το μηδέν έχει αυτή την ώρα στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 4 βαθμούς πάνω από το μηδέν έχει στην Ισουάια, στην Αργεντινή αυτή την ώρα. 9 βαθμούς πάνω από το μηδέν στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 9 βαθμούς πάνω από το μηδέν στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς πάνω από το μηδέν αυτή την ώρα έχει στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 13 βαθμούς στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 15 βαθμούς στη Βαρσοβία με αρκετά όμως σύννεφα. 16 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. Συνεχίζουμε. 17 στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία αυτή την ώρα. 18 στο Μεξικό, 22 στο Νασαού στις Μπαχάμες, 22 στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία, 22 στο Τόκιο στην Ιαπωνία, μπράβο, σε πολλές χώρες έχουμε την ίδια θερμοκρασία, πώς και έτσι, 23 βαθμούς στη Λίμα στο Περού, 31 στο Μπρουνέι και 37, όπως σας είπαμε πριν, φίλες και φίλοι, στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις δικές μας θερμοκρασίες.

0: Break FM 100,8.
1: Τι να πω για αυτό το τραγούδι, πέστε μου, τι να πω. Ανατριχιάζει ολόκληρο το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες.

Για πάμε να δούμε τι παίζει. Τώρα εδώ στην περιοχή μας, αυτή την ώρα, τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες ημέρας, αλλά και τις επόμενες μέρες, να δούμε πώς θα κυμανθεί η θερμοκρασία μας. Πριν πάμε στο σήμερα, πάμε στο σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα το 1989. Ωλαλά, πριν 39 χρόνια, 38 όπως είναι. Μαΐου του 1989, πολύ θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και χιονοπτώση στη Φλόρινα. Και μετά λέγατε εσείς ότι δεν είχαμε πάλι καιρό τέτοιο όπως είχαμε την Πρωτομαγιά. Εδώ πάει 10 μήνες και είχαμε χιόνια. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 20 βαθμούς, στην Αθήνα είναι στους 21 και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα φτάσει στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος. 26 βαθμούς ο υδράργυρος. Όσους και εδώ στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας εδώ αυτή την ώρα στην Παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος είναι στους 19 βαθμούς. Θα φτάσει στους 26 σήμερα. Έθριος ο καιρός. Λοιπόν, θα πέσει οριακά όμως για πολύ λίγο αύριο Παρασκευή. Αλλά από το Σάββατο αρχίζει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Λοιπόν, 26 σήμερα, 24 αύριο Παρασκευή, στους 26 θα ανέβει και θα σταθεροποιηθεί Σάββατο Κυριακή και τη Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο στους 27. Πω, τι ωραία πράγματα. Τυχερές και τυχεροί. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι τώρα. Πάμε, ναι, είναι αυτό που χρωστάμε στη φίλη μας από το Λουτράκι. Όχι, αυτό δεν χορεύεται νομίζω. Διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε στα αποδυτήρια μαζί και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παραλία του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας εδώ. Κάθε πρωί βέβαια τώρα έχει και παρέα και έχει τα συνεργεία. Έτσι που θα μορφύνουν κι άλλο το Μαϊστράλι. Έχει βαρθεί να μας τρελάνε ο κύριος Κώστας. Και πολύ καλά κάνει. Είμαστε που είμαστε τρελαμένοι ο Μαϊστράλι. Θα μας αποτρελάνει τελείως. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα και στο συνεργείο εκεί, στα παιδιά, καλή δύναμη.

λοιπόν την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο, όπως λέμε. Και τον Break FM στους 100,8. Τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στη θεατρική παράσταση «Από το καμίνι του πόνου» στη Λύτρωση. Η Σπιναλόγκα ζωντάνεψε από το κέντρο νεότητας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορίνθου. Πριν πάμε όμως εκεί, συγγνώμη αλλά τώρα για την καλημέρα του φίλου μας του Κώστα από την Άξο. Λένε οι ελεύθερες δεν βρίσκουν, λέει, γκόμενο. Πού να βρουν? Έχουν αφήσει κανέναν οι παντρεμένες? Έλατε. Καλό, καλό. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στο κράτος. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα πάμε έτσι μαζί μια μέρα εκεί στο Μαϊστράλι. Μας περιμένει ο κύριος Κώστας, να ξέρεις. Επιστρέφει ανανεωμένο το Μαϊστράλι. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μέσα σε κλίμα βαθιάς κίνησης, συγκίνησης, ολοκληρώθηκαν στις 26 Απριλίου οι 8 sold out παραστάσεις του Κέντρου Νεότητας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορίνθου με τίτλο «Σημάδια Αγιότητας, την εποχή της λέπρας». Το έργο που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαίδης ξετύλιξε επί σκηνής τις αληθινές ιστορίες ανθρώπων που χτυπήθηκαν από την νόσο του Χάνσεν κατά τον 20ο αιώνα και οδηγήθηκαν στον εγκλισμό στη Σπιναλόγκα. Μέσα από 8 καθηλωτικές παραστάσεις, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πως ο στιγματισμός και η κοινωνική απομόνωση μετατράπηκαν για κάποιους σε ένα πνευματικό καμίνι που οδήγησε στην εσωτερική ελευθερία και στην αγιότητα. Οι ερμηνείες των νέων του Κέντρου Νεότητας ανέδειξαν το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής που αρνείται να υποταχθεί την φθορά του σώματος. Η παράσταση δεν παρουσιάστηκε μόνο ένα ιστορικό μνημόσυνο για τους εξόριστους του βράχου, αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς προς η σύγχρονη κοινωνία. Προς τη σύγχρονη κοινωνία, συγγνώμη. Η προσέλευση του κόσμου υπήρξε αθρώα, επιβεβαιώνοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ιστορική μνήμη με την πνευματική αναζήτηση αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη της Κορίνθου. Προεξάρχουσες προσωπικότητες του πρώτου μέρους ήταν ο πατήρ Χρύσανθος Κατσουλογιαννάκης, που υπηρέτησε για 10 χρόνια στον ιερονό του Αγίου Παντελεήμονα Σπιναλόγκας χωρίς να είναι λεπρός, και η Αργυρό Στεφανάκη, που παρόλα αυτά τα χτυπήματα που δέχτηκε στη ζωή της παρέμεινε όρθια και έγινε παράδειγμα πίστης και δύναμης για όλους. Στο δεύτερο μέρος ξεχώρισε η αγιασμένη μορφή του πατρός Ευμενίου, που υπήρξε λεπρός αλλά θεραπεύτηκε και έμεινε να υπηρετήσει τους ασθενείς στον ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων στο νοσοκομείο Λιμωδών. Ο Άγιος Ευμένιος, με την ιδιαίτερη και κάποτε σκανδαλιστική συμπεριφορά του, τις αλλότητές του, τη χαρακτηριστική του απλότητα, την αδιάκριτη αγάπη του και την άκρα ταπείνωση του σημείου αναφοράς των Λιμωδών, μέχρι το 1999 ελκύοντας τον κόσμο που βρήκε κοντά του παρηγοριά και ανάπαυση. Οι ηθοποιοί και συντελεστές της παράστασης ευχαριστούν από καρδιάς όσοι την παρακολούθησαν, έστω και αν αυτό απέτυχε την παρουσία τους στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαίδης αρκετή ώρα πριν την έναρξη. Τη θεατρική παράσταση παρακολούθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος, ο βουλευτής της Νίκης κύριος Γιώργος Ρούντας, ο Δήμαρχος Κορινθίων κύριος Νίκος Σταυρέλης και ο Αντιδήμαρχος Κορινθίων κύριος Βαγγέλης Παπαϊωάννου. Τώρα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παράσταση. Ναι, καλά ακούσατε. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παράσταση σε δύο μέρη, παρακαλώ. Έτσι να τα λέμε αυτά. Επίσης μπορείτε να δείτε ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη θεατρική παράσταση. Να δείτε τους ηθοποιούς που εμφανίστηκαν. 49 ηθοποιοί, παρακαλώ, μπράβο. Όχι, 49 είναι. Εμφανίσεις είναι παραπάνω ηθοποιοί. Και βοηθητική ρόλη, φανταστείτε, πάλι και φέτος περίπου στα 100 άτομα και παραπάνω. Λοιπόν, για να μην σας λέω τώρα εδώ και σας κουράζω με λόγια, περισσότερα μπορείτε να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα, έτσι, σας συνιστώ να παρακολουθήσετε αυτή την καταπληκτική παράσταση.

σας έχω ξαναπεί ότι είμαι φανατικός, έτσι. Είμαι φαν. Είμαι φαν, φαν καλύτερα να το πω έτσι. Των θεατρικών παραστάσεων του Κέντρου Νεότητας Κινήσεως Θεοτόκου Κορίνθου. Τα τελευταία χρόνια τις παρακολουθώ όλες. Έτσι και πραγματικά σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να τις παρακολουθήσετε. Τώρα πώς, εντάξει, δεν θα ξαναδείξω αν ξαναπαιχθεί βέβαια. Γιατί μια φορά παίζω αυτές τις θεατρικές παραστάσεις, δεν ξέρω αν επαναληφθεί το καλοκαίρι. Πάντως μπορώ να πω όμως ότι μπορείς στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ολόκληρη την παράσταση. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη.

Και πάμε τώρα στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, που με ιερή αγρυπνία εορτάστηκε η Μεσοπεντηκοστή στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Με ιερά αγρυπνία εορτάστηκε η Μεσοπεντηκοστή στον Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής. Την παραμονή της εορτής 3η 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός και στη συνέχεια ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου, κύριου Παύλου. Τον ιερό άμβονα διακόνησε ο Πανοσιολογέτατος της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιωσήφ Κουτσούρης, ο οποίος ομίλησε για την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Ενώ ο Σεβασμιότατος πρώτης απολύσεως απίθυνε εόρτιες ευχές στους αγρυπνήσαντες πιστούς. Τώρα περισσότερα ρεπορτάζ, φωτογραφικό υλικό, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και το βίντεο από την αρχιερατική ιερά αγρυπνία Μεσοπεντηκοστή στην Αγία Φωτεινή Κορίνθου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής, μπορείτε να βρείτε, φίλες και φίλοι, που αλλού, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι, ναι, ναι, θα το πω τώρα. Είναι ένα τραγουδάκι το οποίο το χρωστάμε, νομίζω, από προχθές, αν θυμάμαι καλά. Πάντως, θυμάμαι πολύ καλά ότι το χρωστάμε. Το χρωστάμε στον κύριο Θωμά από το Λουτράκι, που μας ακούει κάθε πρωί με την αγαπημένη του Γαλιάνδρα εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε γρήγορα γρήγορα να το ακούσουμε τώρα και να το αφιερώσουμε αυτό που λέει Σπάργα στον Ανήφορο, γιατί έκανε συνειρμό με τον Ανήφορο που έχουν να περάσουν οι συνταξιούχοι, όπως μας είπε. Όπως και να έχει, πάντως εμείς θα το αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας κύριο Θωμά και στην Γαλιάνδρα του. Τώρα δεν ξέρω ποιος από το δύο θα το χορέψει, επειδή είναι μεγάλο, όμως μπορεί να το χορέψουν μισό-μισό για να μην κουραστεί ούτε ο κύριος Θωμάς ούτε η Γαλιάνδρα του.

Ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist. Πάμε τώρα και στο 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου. Που επέστρεψε δυναμικά στο Ξυλόκαστρο και ολοκληρώνει.

Ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα και στο 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου που επέστρεψε δυναμικά στο Ξυλόκαστρο και ολοκληρώνεται αύριο, παρακαλώ. Για να δούμε λίγο τις τελευταίες παραστάσεις. Σήμερα Πέμπτη, δύο παραστάσεις. Η μία στις 11 το πρωί, το Δημοτικό Σχολείο Νέα Τύρινθας θα παρουσιάσει Μαύρο Θέατρο την Εθνική Επέτειο της 25 Μαρτίου. Και στις 12, λίγη ώρα αργότερα, το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρο θα παρουσιάσει την παράσταση του Ραντότ. Και αύριο, που ολοκληρώνεται το φεστιβάλ, στις 11 και 4 το πρωί, το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εκπαιδευτήρια Τσόγλου θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση Τέσσερις Γυναίκες και Μια Φωνή. Στο Θέατρο Άγγελος Σικελιανός. Να επαναλάβω ότι η είσοδος της παραστάσης είναι ελεύθερη για το κοινό, με στόχο να φέρει κοντά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους λάτρεις του θεάτρου σε μια γιορτή τέχνης και έκφρασης. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε στο time out. Πάμε στην ώρα, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, όπως κάθε πρωί άλλωστε, και θα πάμε σε ένα θέμα τώρα αρκετά ευαίσθητο, φίλες και φίλοι. Γιατί το λέω αυτό? Θα πάμε σε ένα περιστατικό που είχαμε χθες στη Διόρυγα της Κορίνθου και ευτυχώς από θαύμα δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα. Ένα ανήλικο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να επιπλέει μέσα στη Διόρυγα Κορίνθου. Αργά το απόγευμα, κατά τις 8.30 περίπου. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ένα 16χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να επιπλέει μέσα στα νερά του καναλιού, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές μας πληροφορίες, η περιπέτεια της ανήλικης ξεκίνησε όταν διερχόμενος πολίτης παρατήρησε να περιφέρεται σε κατάσταση σύγχυσης κοντά στην περιοχή του ισμού. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με άντρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν το κορίτσι μέσα στο νερό. Σε μια επιχείρηση που απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς και ψυχραιμία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να επικοινωνήσουν με την 16χρονη, η οποία είχε τις αισθήσεις της και ζητούσε βοήθεια. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών, η ανήλικη κολύμπησε προς την πλευρά του Σαρονικού. Η περιπέτεια έλαβε τέλος όταν η κοπέλα προσέγγισε τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας, όπου οι αστυνομικοί την ανέσυραν με ασφάλεια. Η ανήλικη παρελήφθη από τις αρχές προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στα νερά της Διόρυγας. Οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές. Βίντεο τώρα με την μαρτυρία. Όχι, να τον ακούσουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον αυτό του μάρτυρα.
1: Την καλότητα. Πέρασα τον Πιπί το Βεσνάρκο και πριν φτάσω στον κόμπο που λέει παλιά Αγίου στον Δώρος και με τη Νέα Αθηνική, πριν βλέπω να με ένα κοριτσάκι κάθεται στον δρόμο.
2: Ο Παναγιώτης έχει γυρίσει πίσω τώρα.
1: Του λέω παιδί μου με ωραίο τρόπο, του λέω κοριτσάκι μου, του λέω φύγε μακριά από εκεί πέρα. Και το βλέπω ότι δεν ακούγε. Και μετά φώναξα την αστυνομία, κρύφτηκα να μην το τρομάξω, να μην το επηρεάσω. Και φώναξα την αστυνομία. Αστυνομία ήρθε γρήγορα, ούτε με σιρήνα ούτε με τίποτα, ήρθαν έξυπνα, ωραία. Κάτσαμε πιο κάτω και μετά όταν παρακολουθάγαμε με διακριτικό τρόπο, βλέπω το σάλτο που έκανα.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά είπε αυτός τους μάρτυρες και έτσι έγιναν. Έτσι όπως τα είχαμε γράψει εμείς πριν τη δήλωσή του. Να πούμε ότι το Corinthians News, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, κατά αποκλειστικότητα έτσι μεταδώσαμε την είδηση εχθές το απόγευμα. Και μπορούμε να πούμε ευτυχώς, έτσι, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Α, να ο κύριος Κώστας εδώ. Ωραίος πάντα ο Πουλόπουλος, αλλά ωραίος λέει και ο Θωμάς. Την καλημέρα μου παντού. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Άντε γιατί περιμένει άλλος ο κύριος Κώστας από την Άξο να έρθουμε. Να δούμε τις ομορφιές εκεί. Έτσι. Όλα και όλα.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον Εφήρεο Άθλο και στην τρίτη συμπεριληπτική ημερίδα κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, μια γιορτή αθλητισμού, συνεργασίας και αποδοχής. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, η τρίτη συμπεριληπτική ημερίδα κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου, μια γιορτή αθλητισμού, συνεργασίας και αποδοχής. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Εφήρεο Άθλο και τον Αθλητικό Όμιλο Ποσειδών Λουτρακίου, με τη σημαντική συμβολή του Δήμου Λουτρακίου Πέραχώρας Αγίων Θεοδόρων. Η δράση υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού που εορτάζεται στις 2 Απριλίου, παρακαλώ. Ο Εφηρέος Άθλος ευχαριστεί θερμά για την παρουσία και τη συμμετοχή του στους μαθητές και τις μαθήτριες του εκπαιδευτηρίου Ο Μικρός Ναυτίλος, τους μαθητές και τις μαθήτριες του Αριστοτέλειου Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο, τους μαθητές και τις μαθήτριες του Homo Educatus Αγωγή, τους μαθητές και τις μαθήτριες από τα εκπαιδευτήρια Τσόγλου, το Σωματείο Φάσμα Γονείς και Φίλοι Παιδιών με Αυτισμό Κορινθίας. Ευχαριστεί επίσης για την παρουσία του τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ομάδας Κορινθίας, κ. Αναστάσιο Γιολί. Θερμές ευχαριστίες από τον Εφηρέο Άθλο, στον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Ποσειδών Λουτρακίου, τον κύριο Δημήτρη Σαγκελάρη, όχι Παναγιώτη, Παναγιώτη είναι ο γιος, καθώς και στον έφορο του τμήματος κολύμβησης, τον κύριο Μιχάλη Μπουχούτσο, για την πολύτιμη συμβολή του στην υλοποίηση της ημερίδας. Μαθητές και μαθήτριες, κολυμβητές και κολυμβήτριες τυπικής και ειδικής αγωγής έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, συμμετέχοντας σε αγωνίσματα με έντονο συμπεριληπτικό χαρακτήρα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα: ο αθλητισμός ανήκει σε όλους. Να πούμε ότι εκεί βρεθήκαμε και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα.
1: Αγαπητοί προσκεκλημένοι, μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην τρίτη συμπεριληπτική ημερίδα κολύμβησης. Μία δράση που τηρείται βλαβικά για τρίτη συνεχή χρονιά και κάθε φορά μας δίνει τη δυνατότητα να γιορτάζουμε τη δύναμη της συνεργασίας, της αποδοχής και της συμμετοχής όλων των παιδιών με και χωρίς αναπηρία σε κοινές αθλητικές δράσεις. Επιθυμούμε να δώσουμε ένα ουσιαστικό μήνυμα ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους. Ο καθένας από εμάς έχει δικαίωμα στη χαρά, τη συμμετοχή και το αίσθημα του ανήκειν που προσφέρει ο αθλητισμός. Ακόμα ο μήνας Απρίλιος είναι ένας μήνας ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό και μας θυμίζει ακόμα πιο έντονα πόσο σημαντικό είναι να χτίζουμε μια κοινωνία συμπεριληπτική και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν για την πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας. Αρχικά τους συνδιοργανωτές μας από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου, συγκεκριμένα τον πρόεδρο, τον κύριο Σακελάρη Δημήτρη, και τον έφορο του τμήματος κολύμβησης, τον κύριο Χούτσο Μιχάλη. Το Δήμο Λουτρακίου Πέραχώρας Αγίων Θεοδόρων για την παραχώρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το Φάσμα Σωματείο Κορίνθου και τα εκπαιδευτήρια Μικρός Ναυτίλιος, Αριστοτέλειο, Ατσόγλου και Homo Educatus και τους αθλητές του Ποσειδώνα που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλησή μας και βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτές, τους προπονητές, τους συνοδούς, τους γονείς, όλους εσάς που είσαστε μαζί μας και τα παιδιά που με την παρουσία και το χαμόγελό τους δίνουν νόημα σε αυτή τη δράση. Ευχόμαστε η σημερινή μερίδα να αποτελέσει μια όμορφη εμπειρία για όλους, γεμάτη χαρά, συνεργασία, αποδοχή και όμορφες στιγμές μέσα και έξω από το νερό.
2: Αγαπητοί γονείς και φίλοι, και εμείς με τη σειρά μας σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην τρίτη ημερίδα συμπεριληπτικής κολύμβησης, μια συνδιοργάνωση του Ποσειδώνα Λουτρακίου και των ΔΑΠ ΑΜΕΑ Εφηρείος Άθλος. Ιδιαίτερα χαρά μας δίνει σήμερα η δυναμική παρουσία μαθητών και των εκπαιδευτικών από τα σχολεία της περιοχής μας. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού 2 Απριλίου, βουτάμε όλοι μαζί στο ίδιο νερό για να αποδείξουμε ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει εμπόδια. Σήμερα γιορτάζουμε τη συμπερίληψη, την αποδοχή και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Στόχος μας είναι ένας κόσμος όπου κάθε παιδί, κάθε αθλητής θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες να ονειρεύεται και να προσπαθεί. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε όλες τις συμμετοχές.
3: Κολυμβητές και κολυμβήτριες των Ακαδημιών, Αρχαρίων, Μίνι, Προαγωνιστικών, Αγωνιστικών.
0: Να πούμε περισσότερα, φίλες και φίλοι, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Ρεπορτάζ, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο, έτσι τι άλλο. Πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσαν αμέσως μετά, τι είπαν αμέσως μετά. στην κάμερα του Corinthians News.
4: Ορκιζόμαστε ότι συμμετέχουμε στους αγώνες.
5: Η σημερινή μέρα είναι διαφορετική. Τα παιδιά μας όμως δεν είναι διαφορετικά. Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι πολύ σημαντικό να έχουν συμπερίληψη κολύμβησης. Ο Εφηραίος Άθλος κάθε χρόνο διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, την όμορφη, και τον ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενσυναίσθηση και συμπερίληψη.

0: ολοκληρώθηκε η σημερινή μέρα, η οποία μας γέμισε με εικόνες δύναμης, χαμόγελα και πάνω απ' όλα με το μάθημα ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος και όχι εμπόδιο. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα όμως ανήκει στους αθλητές μας. Μας δείξατε σήμερα τι σημαίνει πραγματικός άθλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
1: Η τρίτη συμπεριληπτική ημερίδα κολύμβησης την διοργανώνουμε για τρίτη συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία και φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ποσειδώνα Λουτρακίου για τη συνδιοργάνωση και το Δήμο που μας παραχώρησε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τάσο Γκιολή που κάθε χρόνο είναι δίπλα μας. Κύριε Γκιολή, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα να παρακολουθήσετε, να βραβεύσετε τα παιδιά μας που είσαστε δίπλα μας σε όλες μας τις οργανώσεις γενικότερα.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ενός νέου ανθρώπου, του Δημήτρη του Πτωχού. Νέα παιδιά έχουμε, άρα είμαστε εκεί στην ευαισθησία. Καταλαβαίνουμε τους γονείς, αλλά κυρίως καταλαβαίνουμε φίλε Δημήτρη, πρόεδρε του Ποσειδώνα Λουτρακίου, αγαπημένη μου φίλη Γεωργία, τον εφήριο άθλο που εκπροσωπείς. Καταλαβαίνουμε εσάς που είσαστε δίπλα στις οικογένειες, δίπλα σε αυτά τα παιδιά, με πολλές, γιατί είναι πολλές οι ημερίδες, παύλα διοργανώσεις που κάνετε όλη αυτή τη χρονιά. Γι' αυτό το μεγάλο το βλέπετε πώς δυναμώνει κάθε χρόνο που περνάει. Εγώ έχω τη χαρά να είμαι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα, ως γιατρός, ως χωρικός αντιπροφοριάρχης. Άρα αυτή η ιδέα που είχε η κυρία Γεωργία, η φίλη μου Γεωργία, με τον εφήριο άθλο συνεχώς μεγαλώνει. Και χωρίς εσάς βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα και το ζητούμενο είναι να κάνουμε τα παιδιά να περνάνε ευχάριστα, να δημιουργούν τα όνειρά τους και σαν κοινωνία να δείξουμε εμπράκτως ότι είμαστε δίπλα. Ο ιδιωτικός τομέας, ως δημόσιος εμείς, να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να είμαστε σταθερά δίπλα έτσι στα παιδιά μας να χαμογελάνε. Πάλι συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου για ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα πω ότι όλες αυτές οι ημερίδες που κάνουμε και οι δράσεις γενικότερα, είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρές, αφήνουν ένα αντίκτυπο στα παιδιά μας και στους γονείς και σε όλες τις οικογένειες που συμμετέχουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βέβαια, ο Επιραίος Άθλος, το προσωπικό, το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Σίγουρα όμως η βοήθειά σας, η βοήθεια του Δήμου, της Νομαρχίας, γενικότερα ο δημόσιος φορέας όταν είναι δίπλα μας κάνει το έργο μας ευκολότερο.
2: Έτσι.
1: Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Όλοι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι και νομίζω ότι είμαστε όλοι θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την βοήθειά σας.
3: Και εμείς προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις διοργανώσεις. Ο αθλητισμός δεν έχει όρια και δεν έχει γραμμές. Είμαστε σε όλα τα αθλήματα δίπλα στα παιδιά, με τη συμπαράσταση του Δήμου, της Περιφέρειας και προσπαθούμε να έχουμε όλα τα παιδιά στους αθλητικούς χώρους για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το οτιδήποτε. Προσπαθούμε, είναι η πρώτη χρονιά που το συνδιοργανώνουμε με τον Εφηραίο Άθλο. Χαρά μας ήταν και θέλουμε να το συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά.
2: Θα πω μόνο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέμε για να το λέμε. Θυμάστε πολύ καλά, εγώ ήμουν φοιτητής στο χωριό μου, στο Ξυλόκαστρο. Τέτοια παιδιά, τέτοια περιστατικά οι γονείς, οι οικογένειες τα κρύβανε. Δεν υπήρχαν τέτοιες δομές, δεν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Και συγχαρητήρια στη Γεωργία, έτσι μέσα από την καρδιά μου, γιατί έχεις δημιουργήσει μια καλή ομάδα. Αυτά τα παιδιά μένα στο χωριό, με πολλά προβλήματα, γινόντουσαν βουλημικά, παχυσαρκία, ενώ τώρα τα τελευταία χρόνια και με τη δράση της πολιτείας, πολλά από αυτά επιχορηγούνται και μέσω των προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
1: Είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι
2: λοιπόν,
1: πλέον.
2: Έτσι ακριβώς. Όλοι έχουμε βγει έξω από το καβούκι μας, έξω από το σπίτι μας, κοιτάμε πώς θα τα φέρουμε σε τέτοιες δομές τα παιδιά. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το ξεκίνημα της εξωστρέφειας, θα πω. Να ανοίξουμε τα σπίτια μας ο καθένας, να πει το πρόβλημά του, να γίνει πρόβλημά μας, ένα πρόβλημα της κοινωνίας που ψάχνει συνεχώς λύσεις.
1: Είμαστε εδώ για όλες τις οικογένειες. Μπορούν να έρθουν, να ρωτήσουν, να ενημερωθούν και να αποφασίσουν. Το θέμα είναι να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να γραφτούν σε τέτοιες δομές. Δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλες. Όπου και να γραφτούν, καλό θα είναι, θετικό θα είναι για τα παιδιά. Βγάλετε τα έξω, βγάλετε τα από το σπίτι.
4: Αυτά λοιπόν, αυτά. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πολύ σημαντικό το έργο που επιτελείο Εφηρέως Στάφλος. Και αξίζουν σίγουρα συγχαρητήρια σε όλους εκεί, που με τις δράσεις τους έρχονται πιο συχνά έτσι στην κοινωνία. Πάμε στα τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία, ωραία. Δηλαδή με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε. Λέγω. Στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, εδώ συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Αρκετά ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και σήμερα. Η ώρα, η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Πάμε τώρα λίγο στην φλόγα των Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics, η οποία ανάβει ξανά στο Λουτράκι. Το Σάββατο είναι η εντυπωσιακή τελετή έναρξης, ανοιχτή προς το κοινό λοιπόν. Η φλόγα των Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics ανάβει ξανά στο Λουτράκι, σηματοδοτώντας την έναρξη της διοργάνωσης που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Το Σάββατο, 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Θέατρο Παντελής Ζερβός φιλοξενεί μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης ανοιχτή προς το κοινό. Στην παρουσίαση της βραδιάς, η Τζέννη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης θα υποδεχθούν πάνω από 450 αθλητές από Ελλάδα και Κύπρο, ενώ ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς, κ. Διονύσης Κοδέλας, πρέσβης εν αποστρατεία, επιτιμεί συγγνώμη, θα κηρύξει την έναρξη των αγώνων. Μια διοργάνωση λοιπόν που αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού και της ισότιμης συμμετοχής. Επαναλαμβάνω, τελετή έναρξης το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο θέατρο Παντελής Ζερβός.

0: ζητάς. Bye.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Και πάμε τώρα από το Λουτράκι στο Ξυλόκαστρο, στο πρώτο μεικτό τουρνουά παλεμάχων και ανενεργών αθλητών βολή. Το πάθος δεν παλιώνει. 7 ομάδες, 80 συμμετοχές, ένα διήμερο γεμάτο βόλεϊ στο Ξυλόκαστρο. Το πρώτο μεικτό τουρνουά παλεμάχων και ανεργών αθλητών βόλεϊ έρχεται στο Ξυλόκαστρο. Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρησης Πελοποννήσου ανακοινώνει το αναλυτικό αγωνιστικό πρόγραμμα του πρώτου μεικτού τουρνουά παλεμάχων και ανεργών αθλητών βόλεϊ, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο Ξυλόκαστρο. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 7 ομάδες με τη συμμετοχή να ξεπερνά κάθε προσδοκία, καθώς 80 αθλητές και αθλήτριες επιστρέφουν στο γήπεδο για να ξαναζωντανέψουν στιγμές, μνήμες και συναισθήματα. Οι ομάδες έχουν κατανεμηθεί σε δύο ομίλους ως εξής. Πρώτος ομίλος, Άθλος Πατρέων, Αιγιαλέων 1, Σύριος και ΠΑΟ Κορίνθου. Δεύτερος ομίλος, Σιτρίμ, Αιγιαλέων 2, Ερυθρός Αστέρας. Το αγωνιστικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Εμείς μπορούμε να πούμε μόνο ότι οι απονομές και η λήξη θα είναι στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής. Κάλεσμα επιστροφής λοιπόν εκεί που γράφηκαν οι αναμνήσεις. Η ΕΣΠΕΠ, η Ένωση δηλαδή Πετοσφαίρησης, η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρησης Πελοποννήσου, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους παλιούς αθλητές και αθλήτριες της περιοχής. Επιστρέψτε στις κερκίδες εκεί που γράψατε τη δική σας ιστορία. Ελάτε να στηρίξετε με την παρουσία και το χειροκρότημά σας τη νέα αυτή προσπάθεια. Να συναντηθείτε ξανά με παλιούς συμμαθητές και φίλους και να γίνετε μέρος μιας γιορτής που ενώνει γενιές μέσα από το βολή. Το τουρνουά πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Ξυλοκάστρο Βροστίνης και αποτελεί την αφετηρία ενός νέου θεσμού για το βόλεϊ στην Πελοπόννησο. Περισσότερα λοιπόν μπορείτε να βρείτε, φίλες και φίλοι, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν. Τραγουδάκι.

πριν σας αφήσουμε, πάμε να δούμε λίγο και την νεφρολογική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου. Είναι και το Αγίου Χριστοφόρου την ημέρα. Η μονάδα αιμοκάθαρσης Ντρέβια Λουτρακίου διοργανώνει νεφρολογική ημερίδα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της νεφρικής νόσου. Η μονάδα αιμοκάθαρσης λοιπόν Ντρέβια, η οποία λειτουργεί από το 2004 εξυπηρετώντας ασθενείς από την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες, είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα ότι η πρόληψη σώζει ζωές και η υγεία των νεφρών μας ξεκινά από την ενημέρωση. Γνωρίζετε ότι η νεφρική νόσος συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα? Ένας στους 10 ανθρώπους μπορεί να έχει πρόβλημα στα νεφρά χωρίς να το γνωρίζει. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την ανάγκη αιμοκάθαρσης. Έμπειροι και καταξιωμένοι νεφρολόγοι της μονάδας αιμοκάθαρσης Ντρέβια Λουτρακίου θα αναλύσουν όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση νόσου. Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης για την υγεία όλων μας. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 9 Μαΐου από τις 10.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Είσοδος είναι ελεύθερη για όποιον θέλει. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Open

0: συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.
1: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό, και το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι που θα γίνει ακόμα πιο στολίδι τώρα που θα επιστρέψει πάλι στη ζωή μας. Να πούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στα παιδιά στο συνεργείο που εργάζεται εκεί, για να επιστρέψει όποιο σύντομα γίνεται το Μαϊστράλι και πάλι στη ζωή μας. Καλή συνέχεια κύριε Κώστα. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούν ούλοι. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σταύρος, το λέει ο Μαρμάρας. Τώρα το λένε κι άλλοι, τον Γιώργο τον Ναστούλη που τον αγαπούν ούλοι. Λοιπόν, για 3 ώρες και σήμερα ήμασταν εδώ κοντά σας από τις 8 μέχρι τις 11. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, Δεδία και Κοσμοτέ επιτρέποντος, αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM, και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Πέμπτης. Είμαστε στην 7η μέρα του Μάη. Ενός Μάη που έχει ξεκινήσει έτσι ωραία ανοιξιάτικα, μας έχει βάλει σε ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Είχαμε και κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά βαίνουμε πλέον στις πιο ωραίες μέρες που είναι μπροστά μας. Η φύση στο ζενίθ της και βέβαια σήμερα θα δούμε μερικούς από τους λόγους που λατρεύουμε αυτό το μήνα, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ένας μήνας που ουσιαστικά μας βάζει, για πολλούς είναι και ο μορφότερος μήνας του χρόνου, καθώς αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ο ωραιότερος μήνας της χρονιάς, αφού έχει τα περισσότερα πράγματα που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους πιο αισιόδοξους, πιο χαρούμενους, πιο δυνατούς, πιο ερωτικούς και να εμπιστευτούν και πάλι τους εαυτούς τους και τη ζωή ακόμα περισσότερο. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί όλους αυτούς τους λόγους που μας κάνουν να τον αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το Μάη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα της Πέμπτης. Μείνετε μαζί μας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής και σήμερα.

Ένας από τους λόγους που αγαπάμε πάρα πολύ το Μάη έτσι κι αλλιώς είναι η πρωτομαγιά που περάσαμε. Η πρωτομαγιά η οποία παραδοσιακά πιάνουμε το Μάη φτιάχνοντας στεφάνια για αγριολούδες στην εξοχή, όμως και μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για να κάτσουμε λίγο παραπάνω, να το ευχαριστηθούμε. Αν και φέτος ήταν λίγο περίεργη αυτή η πρωτομαγιά, δεν ήταν σε όλη την Ελλάδα έτσι όμορφη και καιρικά, θα έλεγα, πήγαινε σορτή με τον καιρό, με την λέξη πρωτομαγιά, γιατί εμείς την έχουμε συνδέσει με πάρα πολύ καλό καιρό, με λουλούδια, με στεφάνια και με όλα αυτά. Ελπίζω βεβαίως όσοι πιάσατε το Μάη να περάσατε όμορφα και να πούμε ότι αυτά τα στεφάνια και τα αγριολούδα που παίρνουμε από την εξοχή και τα φτιάχνουμε στεφανάκια, τα κρατάμε και όλο το χρόνο στις εξώπορτες των σπιτιών μας και το κάνουμε ακόμα και μέσα στις πολυκατοικίες πια οι περισσότεροι, όσοι έχουμε μεγαλώσει με αυτό το πάρα πολύ όμορφο έθιμο, το οποίο κρατάει για πάρα πολλά χρόνια.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Βεβαίως, δεν ξεχνάμε ότι μεθαύριο, την Κυριακή, 10 του Μάη, είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, είναι πάντα και κατεξοχήν είναι η μέρα της μητέρας. Τιμούμε το πιο αγαπημένο πρόσωπο στη ζωή μας και το κάνουμε πάντα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για έναν άνθρωπο που δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε ό,τι και αν συμβεί, δεν μπορούμε ποτέ να μην αισθανόμαστε αυτή την απέραντη χαρά που υπάρχει στη ζωή μας, αυτή η ανιδιοτελής αγάπη, αυτή η υπέροχη συνθήκη ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Είναι κάτι που για πάντα μένει ανεξίτηλο στη ζωή μας και η γιορτή της μητέρας και φέτος θα είναι τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, μεθαύριο δηλαδή για μας, και έτσι θα τιμήσουμε και εμείς το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας και βεβαίως δεν πρέπει με τίποτα να το ξεχάσουμε.

σε γιατρεύω απ' την αρχή, να σ' αγαπά ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει γη σου φυλακή, κι ας με δικάζει μοναξιά, που είσαι παντού και πουθενά, όλο γλιστράς.

0: πονάει άστο.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Φίλες και φίλοι, ένας ακόμα λόγος που αγαπάμε πάρα πολύ το Μάη είναι το άνοιγμα των θερινών σινεμά. Οι πρώτες προβολές που θα ξεκινήσουν κάτω από τον έναστρο ουρανό με τη μυρωδιά του νυχτολούδου ξεκινάνε ακριβώς μέσα στο Μάιο και όταν οι συνθήκες το ευνοούν και δεν έχει και πάρα πολλές βροχές ο Μάης, έτσι τα ωραία σινεμά, τα θερινά στις μικρές γωνιές της πόλης μας δίνουν τη μεγαλύτερη χαρά. Είναι εκείνες οι καθημερινές που παίρνουμε ένα φίλο, μια φίλη, τον αγαπημένο μας, την αγαπημένη μας, τα παιδιά μας και πάμε σε μια έτσι γωνιά της πόλης για να ξαναθυμηθούμε πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν η άνοιξη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι είναι μια από τις πιο όμορφες συνθήκες του Μάη που μπορούμε να ζήσουμε.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα μιλάμε για την επίδραση του Μάη και της Άνοιξης στη ζωή μας και λέμε λόγους για τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το μήνα, τον Ανοιξιάτικο, τον Τρίτο. Είναι για τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, μην το ξεχάσουμε αυτό. Ο ήλιος αργεί να βύσει και σιγά σιγά ξημερώνει νωρίς, δίνοντάς μας πάρα πολύ χρόνο για βόλτες, για καφέ, μετά τη δουλειά, για να κάνουμε περισσότερη άσκηση σωματική, για να βγούμε περισσότερο έξω, για να δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα και οι ίδιοι στον εαυτό μας, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, να αθληθούμε λίγο περισσότερο έξω στη φύση, να ξανασυναντηθούμε με τη φύση και να ομορφύνουμε τον οργανισμό μας, τη ζωή μας, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, γιατί όσο καιρός φτιάχνει, τόσο η αισιοδοξία και η χαρά μπαίνει περισσότερο στη ζωή μας, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας.

Ένας ακόμα λόγος, φίλες και φίλοι, σήμερα που αναλύουμε τους λόγους που αγαπάμε πάρα πολύ το Μάιο, είναι ότι ο μήνας αυτός μπαίνει και σιγά σιγά μας φέρνει μπροστά σε ιδανικές θερμοκρασίες. Δεν κάνει ούτε πολύ κρύο, ούτε υπερβολική ζέστη του καλοκαιριού υπάρχει, κάνοντας τις μετακινήσεις στην πόλη εξαιρετικά ευχάριστες. Μάλιστα, διάβαζα μια έρευνα τις προάλλες που έλεγε ότι αυτή η ιδανική θερμοκρασία κάνει πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια να κάνει τις διακοπές του πλέον το Μάιο και όχι τους θερινούς μήνες του χρόνου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχει ένα κίνημα σε όλο τον κόσμο να επισκέπτονται χώρες όπως είναι η δική μας και όπως είναι και άλλες χώρες που έχει ζέστη την άνοιξη και να κάνουν τις διακοπές τους μέσα στο Μάιο. Και κερδίζουν πολλαπλά αυτοί οι άνθρωποι, διότι πληρώνουν και λιγότερο στα δωμάτια, δεν είναι πάρα πολύ ακριβά ούτε τα δωμάτια ούτε τα εισιτήρια. Ο Μάιος γενικώς είναι ένας μήνας όχι μόνο σαββατοκυριακάτικων αποδράσεων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά και ένας μήνας που έχουμε αποδράσεις γενικότερα και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κανονίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές το Μάιο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωα να είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Break FM 100,8.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
9: Most of the victims are civilian.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια

Και φυσικά, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Πέμπτη σήμερα, 7η μέρα του Μάη, μιλάμε για την επίδραση αυτού του μήνα στη ζωή μας και πόσο την ομορφαίνει. Οι πρώτες αποδράσεις για τις παραλίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάρα πολλοί κόσμος, όσο η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και θα μας θυμίζει καλοκαίρι, οι πιο τολμηροί θα τολμήσουν να κάνουν τις πρώτες βουτιές και οι λιγότεροι τολμηροί θα κάνουν την πρώτη τους ηλιοθεραπεία κοντά σε ακτές και σε θάλασσες, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη στιγμή ώστε να πάρουμε λίγο χρώμα, να αρχίσουμε να φοράμε τα καλοκαιρινά χρώματα, τα καλοκαιρινά ρούχα σιγά σιγά, και μας βοηθάει πάρα πολύ η συνθήκη της άνοιξης και ιδιαίτερα της θάλασσας, που το Μάιο είναι για τους πιο βέβαια τολμηρούς, πολύ καλή. Για μας τους λιγότερο τολμηρούς είναι λίγο κρύα, αλλά τουλάχιστον και η ηλιοθεραπεία είναι μια λύση αυτές τις ημέρες.

Μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, και τα φεστιβάλ και τις συναυλίες. Σελίδα των υπαίθριων εκδηλώσεων ανοίγει με πολλά μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα τα οποία ξεκινούν σιγά σιγά. Έρχονται τα πρώτα μεγάλα συγκροτήματα και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη ξεκινάνε σιγά σιγά και τα νησιά να προγραμματίζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Είναι ένας μήνας που έχει πάρα πολύ πολιτισμό, έχει πάρα πολύ φύση, έχει πάρα πολύ απόδραση, έχει πάρα πολύ ελευθερία. Είναι ένας μήνας καλλιτεχνικός, είναι ένας μήνας ζωογόνος, ένας μήνας που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπά.

Και πάμε βεβαίως και στις πολύ μεγάλες γιορτές που περιμένουμε, τις ονομαστικές εορτές. Εμείς γιορτάζουμε, η Ελένη στην Κωνσταντίνη, που νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χρονιάς. Βεβαίως πάντα το Μάιο έχουμε μπροστά μας και Eurovision, έχουμε και Champions League, έχουμε και πολύ σπουδαία έτσι, γεγονότα, θεσμούς, τους οποίους θέλουμε πάρα πολύ να παρακολουθήσουμε σε μεγάλες τηλεοράσεις, έξω, μέσα σε χώρους, μάλιστα που συναντιόμαστε και πάλι κόσμος πολλής και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Eurovision μπροστά μας, έτσι, 16 του Μάη.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Και επίσης ένας από τους λόγους που λατρεύουμε αυτό το μήνα και τον αγαπάμε πάρα πολύ είναι η ψυχολογική ανάταση που μας φέρνει η προσμονή από μόνη της του καλοκαιριού που υπάρχει. Δηλαδή η επαφή με το φως μας βελτιώνει τη διάθεση, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ο Μάιος είναι εδώ, είναι δικός μας και θέλουμε να κάνουμε και ωραία πράγματα. Και βέβαια να πούμε ότι ο Μάιος έχει πάρει το όνομά του από τη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια, της οποίας δόθηκε το όνομα από τον ελληνικό Μαΐα, που σημαίνει τροφός και μητέρα. Η Μάγια είχε ταυτιστεί στην Ατλαντίδα με την νύμφη Μαία, τη μητέρα του Ερμή, στον οποίο βέβαια είναι αφιερωμένος και ο μήνας Μάιος. Και μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζονταν τα Ανθεοφόρια, μια γιορτή αφιερωμένη κάθε Μάιο στη γιορτή, μια γιορτή αφιερωμένη κάθε Μάιο στην θεά της Γεωργίας, δηλαδή τη Δήμητρα.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα να πούμε ότι αυτός ο μήνας είναι υπέροχος. Παντού βλέπεις ανθισμένους κήπους, μυρωδάτα λουλούδια. Είναι ένας μήνας που είναι η γιορτή της μητέρας, μαμάδες, γιαγιάδες γιορτάζουν μέσα στην οικογένεια. Είναι ο μήνας της μεγάλης γιορτής του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Είναι ο μήνας που τα Σαββατοκύριακα γίνονται περισσότερα στις παραλίες και λιγότερα μες στις πόλεις, που ανοίγουν οι πρώτες συναυλίες, ο μήνας της ποίησης. Πιάνω την άνοιξη και την ανοίγω από τις πιο ωραίες λυρικές έτσι περιγραφές γραμμένη από τον Οδυσσέα Ηλίτη, με αφορμή βέβαια αυτή την πολύ ωραία ποιητική συνθήκη της άνοιξης, που νομίζω ότι από μόνη της τη δημιουργεί η φύση.

Φτάσαμε στο τέλος του σεχ, νέα φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα μυρίζει άνοιξη, μυρίζει λουλούδια, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει φύση, μυρίζει γενικά ομορφιά. Σας ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε και σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο που είναι Παρασκευή, βεβαίως θα έχουμε τα αστρολογικά μας, θα δούμε μαζί πώς θα επηρεάσει η νέα εβδομάδα, η δεύτερη του Μαΐου, τον καθένα ξεχωριστά από μας, και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να πούμε και άκρως ενδιαφέροντα. Και βεβαίως η Κυριακή που μας έρχεται είναι η Κυριακή με τη γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάμε και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, τώρα ένα παραπάνω που είναι άνοιξη. Για τη χαρά σας!

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
0: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Break FM 100,8.
0: Τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση.

0: B-Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας με λίγο καλύτερη φωνή, λίγο καλύτερο μπρίο και λίγο περισσότερο τσαχπινιά. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά με Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός, μιας και το καλοκαιράκι έρχεται και εμείς ανυπομονούμε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο, μιας και έγινε και μια πάρα πολύ πετυχημένη της έτσι μίμηση στο Your Face Sounds Familiar και μιας και η εμφανίση της στην Πύλη Αξίου είναι sold out μαζί με τον Σάκη Ρουβά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Πασχάλης Τερζής λοιπόν έχουν φτιάξει ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο είναι το «Δε θέλω τέτοιους φίλους». Το ξέρετε, το αγαπάτε, μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να το θυμηθούμε, αν και ελπίζουμε να έχετε καλούς φίλους. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν διένυσε μια φανταστική σεζόν με τον Γιώργο Σαμπάνη, sold out όλα του τα Σαββατοκύριακα και φυσικά ανεβαίνουν και Θεσσαλονίκη. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Οι offsiders οι οποίοι έγιναν insiders. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δύσκολη νύχτα, μια και οι δικές του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εύκολες.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πουλωνή και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω,

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και την περσινή σεζόν, το τραγούδι «Μαύρα Μεσάνυχτα» είχε προκαλέσει έτσι μία θύελλα αντιδράσεων και ένα μπιφ ανάμεσα στους δημιουργούς του, το Θηρίο και τη Μαρία Ιακώβου που το ερμήνευσε. Υπήρχε γενικότερα μία ένταση, παρόλα αυτά αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει έτσι στη φάμπρικά μας και το αγαπάμε πολύ. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι του χθες, το οποίο νομίζω ότι μας πηγαίνει σε μία άλλη εποχή.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ πέρα σήμερα θα το ζήσουμε καλοκαιρινά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και έχω επιλέξει το Θάλασσα από Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα μερικές επιτυχίες του σήμερα, που τις αγαπάτε, που τις βρίσκετε και στα social media μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω μια καλησπέρα. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δεν μπορούμε να περάσουμε έτσι με ένα τραγούδι σκληροπυρηνικό. Ποτέ δεν έφυγες από Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι και εκείνη στο προσκήνιο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετέχει στο Just the Two of Us και κάνει και εμφανίσεις και γενικότερα είναι πολύ στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 51. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: Viral Radio Show.
1: Mega Fan 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και Throwback Thursday. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή με πολλά νέα και όχι μόνο. Πώς να στο εξηγήσω τόσα βράδια. Καλύτερα να μην τραγουδήσω εγώ, παιδιά, και να τραγουδήσω ο Νίκος Βέρτης. Παρασύρθηκα λοιπόν. Θα έρθει παρόλα αυτά το συγκεκριμένο τραγούδι, το Πώς να στο εξηγήσω σε ελάχιστα λεπτά, για να το ακούσουμε από την καλύτερη φωνή και όχι από τη δική μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με παραγγελίες. Φαίνεται εδώ πέρα το ότι ένα girls gang μας ακούει, το οποίο πηγαίνει σε bachelorette, έτσι από την Πέμπτη μου αρέσουν εμένα αυτά. Είχαμε πάει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου έχουν ζητήσει εδώ πέρα από το αυτοκίνητο η Κατερίνα, η Κάτια, η Πόπη και η Μαντό να ακούσουν άντρες 100% από χρήσπα. Μάλλον αναζητάνε άντρες που να είναι 100% από ό,τι καταλαβαίνω. Του το αφιερώνω λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνετε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

Έχω επιλέξει ένα τραγούδι υπέροχο, παιδιά, να ξέρετε, για αυτό το section. Έτσι, στο τελευταίο μισάωρο, πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αλέξια και Έλα Μια Νύχτα, ένα τραγούδι που ξανααγαπήσαμε πριν μερικά χρόνια, μιας και ήταν soundtrack μιας πολύ γνωστής σειράς. Ένα τραγούδι όμως του παρελθόντος που έχει γράψει ιστορία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: B-Viral Radio Show. Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

όταν ακούς τη λέξη έμπνευση, τι σου έρχεται? Εμένα μου έρχεται η Άννα Βύση, παιδιά. Όχι μόνο γιατί έχει μια τραγουδάρα που θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, αλλά γιατί είναι και έμπνευση. Καλησπέρα σε όλους, όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ελάχιστα ακόμα μαζί. Throwback Thursday σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Από throwback, αγαπημένο, παλιό, που να σας λείπει. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας δώσω λίγο χρόνο.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή ακούμε πολύ Δημήτρη Κόκοτα και υπάρχει λόγος, μας λείπει, μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια. Το πολύ καλή για να είσαι αληθινή, πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, μεταφέρουμε αγάπη, σεβασμό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και θέλω να δυναμώσετε την ένταση.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίν ήταν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή εννοείται και κλείνουμε με Δέσποινα Βανδύ που μου τη ζήτησε ο Παντελής. Δεν υπάρχει τίποτα. Και όμως κάθε φορά που αισθανόμαστε κάπως έτσι, τελικά παιδιά υπάρχει κάτι που μας δίνει όθηση. Αυτό κρατήστε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Break FM 100,8.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως...

0: και ο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, burgers, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργεράδικο εκεί έξω.
0: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σου Θάνο, γεια σου Θάνο. Τι κάνεις, πως είσαι, είσαι καλά?
1: Ορίστε.
0: Το έκανα πολλές πρόβες μπροστά στον καθρέφτη.
1: Α, έκανες πρόβες, ε? Κοίτα να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Έπιασε.
1: Έπιασε, λέει.
0: Α, πολύ χάρηκα.
1: Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 7 του μήνα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος στο ραδιόφωνο σας, αν το έχετε ακόμα ανοιχτό και δεν το έχετε κλείσει.
1: Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος στο ραδιόφωνο σας, αν δεν το έχετε κλείσει ακόμα.
0: Α, πολύ ωραία. Τραποδάκι.

0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να σας πω που θα μας βρείτε. Θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το όμορφο ζουζουνάκι, παπάκι, σγουρομάλικο κοριτσάκι.
0: Αυτό το ζουζουνάκι λες.
1: Αυτό το ζουζουνάκι.
0: Αυτό το καλά, εντάξει.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο, πρέπει να σου πω κάτι πολύ σοβαρό.
0: Τι?
1: Ένας κόκκος καφέ χρειάζεται 5 χρόνια μέχρι να δώσει το πρώτο καρπό προς κατανάλωση. Από τότε που θα φυτευτεί.
0: Εντάξει, αυτή η πληροφορία δεν είναι εντελώς άχρηστη, γιατί μου αρέσει ο καφές. Και δεν πρέπει να ξέρεις τι ταλαιπώρια έχει μέχρι να φτάσεις εσύ να τον βάζεις στην καφετιέρα στην ωραία.
1: Τα είχαμε όλα, είχαμε και σένα με τις επιλογές σου.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, αν μας αρέσει το θέμα, δεν είναι άχρηστη πληροφορία.
0: Δεν είναι άχρηστη πληροφορία αυτή, ρε παιδί μου.
1: Και εμένα μου αρέσει ο ανανάς. Δεν κάνεις να πω για τον ανανά.
0: Να φας ανανά. Τρως ανανά.
1: Όχι, κάνω την πάπια.
0: Κάνεις πάπια και δεν τρως ανανά.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και λοιπόν, να διαβάσω κάτι. Λέει, το σαπούνι που πλενόμαστε μπορεί να μας κάνει, λέει, πιο ελκυστικούς στόχους στα κουνούπια. Μία πρόσφατη μελέτη που αφορά το τι μπορεί, λέει, να κάνει πιο ελκυστικό για τα κουνούπια εξηγεί πως παίζει ρόλο και το άρωμα του σαπουνιού με τον οποίο πλενόμαστε. Τα κουνούπια, λέει, δεν έχουν αγαπημένες εποχές. Έχουν λατρεμένα κλίματα όμως, Μερούλα. Το ήξερες αυτό?
1: Το ήξερα. Επίσης έχω και άποψη για τα κουνούπια.
0: Τι έχεις?
1: Ότι τα τελευταία χρόνια δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Εννοείται. Δεν τα πιάνει τίποτα.
1: Τίποτα
0: επίσης, όμως. Επίσης δεν ισχύει τελικά. Λέει, αυτή η έρευνα το λέει και εδώ. Σίγουρα αυξάνεται κατά τους θερμότερους μήνες, αλλά θερμότερους εννοεί ότι μία θερμοκρασία πάνω από τους 10 βαθμούς θεωρείται θερμότερη. Δηλαδή 10 βαθμούς όμως αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς τους 10 βαθμούς τώρα είναι μια μέση τιμή για την, για την Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Ευδοκιμούν, λέει, σε περιοχές που λιμνάζουν νερά, καθώς παρέχει, λέει, ένα έδαφος αναπαραγωγής. Το σαπουνάκι, λέει, το σαπούνι για το αυτό που το έλεγε, τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Να σου πω όμως κάτι, έχει
0: να
1: δίκιο,
0: μου πεις και
1: γιατί
0: να μου πεις, πες μου.
1: Αν βάζεις τώρα αυτά τα σαπούνια με τα ωραία αρώματα, ναι, ναι, με τις βανίλιες, με τα με γαδασκάρι, με την κανέλα, δεν θα έρθει το κουνουπάκι να μυρίσει?
0: Τι θα κάνει και αυτό το κακόμοιρο, κάτι θα κάνει και αυτό.
1: Θα
0: πάμε για τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Έλα.
1: Θα πεις, θα πω.
0: Πε.
2: Θες να σου πω τα 7 πιο παράξενα επάγγελμα του κόσμου? Όσο εγώ στα λέω, Θάνο μου, εσύ θέλω να σκεφτείς τι θα έκανες. Θες να αλλάξεις επάγγελμα, μήπως ήρθε αυτή η ώρα? Λοιπόν, πάμε. Επαγγελματίας μυρολογίστρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εταιρείες όπως η Rent A, η Murner διαθέτουν επαγγελματίες τρινητές με 68 δολάρια, παρακαλώ, για 2 ώρες μόνο κλάματος. Συλλέκτης δηλητηρίου φιδιών. Αυτό νομίζω θα σου τέριαζε, Θάνο. Οι λεγόμενοι snakers πληρώνονται για να συλλέγουν δηλητήριο από δηλητηριώδη φίδια και το δηλητήριο χρησιμοποιείται για ιατρικές έρευνες, φάρμακα και φυσικά για την παραγωγή αντιδότων. Επαγγελματίας θυμένος στην ουρά. Αυτόν θα τον ήθελα εγώ. Έτσι γεννήθηκε το επάγγελμα στο Line Standard ανθρώπων που πληρώνουν για να περιμένουν τη θέση σου. Δίτης για μπάλες του γκολφ. Οι υδάτινες παγίδες στα γήπεδα του γκολφ δημιούργησαν ένα πολύ πρωτότυπο επάγγελμα. Τον δίτη που μαζεύει χαμένες μπάλες. Επαγγελματίας θεατής στεγνώματος μπογιάς. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν θα το σκεφτόμουν. Εσύ? Η φράση «σαν να βλέπεις μπογιά να στεγνώνει» υποδηλώνει βαρεμάρα. Κι όμως για κάποιους είναι κανονική δουλειά. Επαγγελματίας υπναρά. Θα βάλω βιογραφικό τώρα να πάω στην πρώτη θέση. Έχουμε κανένα να με βοηθήσει να πάρω τη θέση? Γίνεται να πληρώνεσαι και να κοιμάσαι. Κι όμως γίνεται. Ξενοδοχεία, εταιρείες, στρώματα, εργαστήρια ύπνου, αλλά και φαρμακευτικές χρειάζονται δοκιμαστές ύπνου. Και τέλος, γευσηγνώστης, δεν ξέρω ποιος θα το κάνει αυτό, ζωοτροφών. Οι γευσηγνώστες ζωοτροφών δοκιμάζουν φαγητό για σκύλους και γάτες, αξιολογώντας άρωμα, υφή και γεύση. Θάνο, τι επιλέγεις εσύ?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Γεια σας, γεια σας, ξανά ήρθατε. Τι μου κάνετε, πως είστε εδώ πέρα μαζί στο παρεούλα μας με τον Θάνο. Και ήρθαμε για να περάσουμε άλλη μία πολύ όμορφη μέρα. Πώς είμαστε, πώς βρισκόμαστε, θέλω να μου τα πείτε όλα, ξέρετε τον τρόπο. Μας γράφετε μηνυματάκι στο Facebook και εμείς σας απαντάμε αμέσως.

0: Έλα Μερούλα, σε ακούω τώρα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδος, δεν θα πω σε ποια.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ένας άντρας έψαχνε για 3 ολόκληρες ώρες τη γυναίκα του.
0: Ναι, και πού
1: τη
0: βρήκε.
1: Δεν μπορούσε να τη βρει.
0: Και δεν τη βρήκε. Τη βρήκε,
1: τη βρήκε, αλλά πού τη βρήκε. Πάμε.
0: Πού τη βρήκε, πού τη βρήκε.
1: 3 εκδοχές, πάμε.
0: Για καφέ.
1: Όχι.
0: Βόλτα. Shopping therapy.
1: Όχι.
0: Πήγε με μία φίλη της να δουν να κουνιούνται οι βάρκες.
1: Όχι.
0: Τι κάνανε τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ανησύχησε πάρα πολύ για τη γυναίκα του, έχω να σου πω.
0: Ναι.
1: Φώναξε την αστυνομία, έγινε ο κακός χαμός.
0: Και κοιμόταν στο σπίτι.
1: Ήτανε στην ντουλάπα μέσα και καθάριζε.
0: Καλά, πόσες ώρες έκανε στην ντουλάπα δηλαδή.
1: Αυτό σε νοιάζει σένα, το ότι μπήκε μέσα στην ντουλάπα, πόσο μεγάλη είναι η ντουλάπα.
0: Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν ένα δωμάτιο ντουλάπα όπως έχουν όλα τα κανονικά σπίτια στην Ελλάδα. Τόινγκ.
1: Ναι. Τι είναι, αυτό θα έπρεπε να μπαίνει η μουσική υπόκριση
0: στο εξωτερικό τουλάχιστον έτσι είναι.

0: Έλα, Μερούλα, και πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο μέρος εκπομπής, είδες πως περνάει η ώρα, ρε παιδί μου, αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, νεράκι,
0: μια λύση για ένα, που είδα πραγματικά, μπράβο σε αυτό το μπιτσιρικά. Ένα ρεκόρ υποτροφιών για έναν 16χρονο, λέει, που είναι πανεπιστήμιο, και το ποσό μαμούθ, λέει, που του προσφέρουν πανεπιστήμια στην Αμερική για να πάει σε αυτούς. Ο Ντένις, λέει, Μαλίκ Μπάρνς, τελειόφοιτος λυκείου, κλήθηκε να επιλέξει το πανεπιστήμιο που θα φοιτήσει μεταξύ, άκου το νούμερο, 188 πανεπιστήμιων που τον δέχτηκαν, και τα 150 από αυτά του έδωσαν πλήρη υποτροφία, με το συνολικό ποσό που του προσφέρουν να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Όχι το κάθε πανεπιστήμιο, έτσι, όλα μαζί τα πανεπιστήμια, ξέρεις, μπαίνουν σε μια διαδικασία, εγώ σου δίνω τόσα για να έρθεις, προσφέρουμε και αυτό και σπίτι και εκείνο.
1: Μπράβο στο παιδί, γιατί
0: μπράβο
1: του, έχει
0: μυαλό. Μπράβο του. Και αυτό, λέει, τον έβαλε και στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε μια κοπέλα, η οποία το ποσό των υποτροφιών της είχε φτάσει τα 9,4 εκατομμύρια δολάρια.

0: μου, μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Έλα, Μερούλα, για πες.
1: Είστε έτοιμοι τώρα για να σας πω τα 7 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Τα κίτρινα ρούχα, παρότι φέτος είναι στη μόδα τα κίτρινα ρούχα, πρέπει να το πω αυτό, όμως απαγορεύτηκαν στη Μαλαισία το 2011 επειδή η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωνε για τους εκλογικούς νόμους. Οπότε προσέξτε λιγάκι φέτος με το κίτρινο. Η τσίχλα. Αχ, δεν μπορώ να μασάνε τσίχλα. Μάλλον μου έχει μείνει παιδικό τραύμα που με έλεγε η μάνα μου ότι μασάω. Με έλεγε. Μου βγήκε από μέσα μου το βορειοελλαδίτικο. Έλεγε η μητέρα μου ότι μασάω σαν κατσίκα. Η Σιγκαπούρη, λοιπόν, απαγορεύει την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας, κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Άλλο ένα που έχει απαγορευτεί είναι να αλλάζεις λάμπα. Στη Βικτόρια, μία από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομες, εκτός και αν είσαι ηλεκτρολόγος με άδεια βεβαίως ασκήσεως επαγγέλματος. Να πεθαίνεις στο κοινοβούλιο, ρε παιδιά, πώς θα δηλαδή, άμα του άλλου του έρθει η καρδιά, δεν θα πεθάνεις στο κοινοβούλιο. Δεν επιτρέπεται, λέει, σε κανένα να πεθάνει στο κοινοβούλιο της Βρετανίας, καθώς όποιος πεθάνει εκεί δικαιούται να κηδευτεί με δημόσια δαπάνη. Λοιπόν, Θάνο, το πήρα απόφαση. Όταν είναι να πεθάνουμε, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα πάμε στο κοινοβούλιο της Βρετανίας. Τι τώρα, πληρώνουμε και την κηδεία μας.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω που θα βρεις τα πιο παράξενα κτίρια στον κόσμο.
1: Στην... Ναι, πήγε πες.
0: Στην
1: Κίνα.
0: Θα με αφήσεις να το πω.
1: Να το πεις.
0: Το Camping House στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία.
1: Οπα.
0: Το Camping House είναι μια σειρά από 38 κουτιά που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Ρότερνταμ και κάθε κουτί έχει ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό που θυμίζει έναν κύβο μεγέθους 100 τετραγωνικών μέτρων. Στο The Nautilus House στην πόλη του Μεξικό. Αυτό το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Τζαβιέρ Σενοσιάν και έχει ένα σχήμα ενός γιγάντιου κοχυλιού. Η ιδιαίτερη μορφή του επηρεάζει το εσωτερικό του χώρο, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο και ευχάριστο χώρο διαβίωσης. The Crux House, Σόποτ στην Πολωνία. Αυτό το κτίριο είναι γνωστό για την παράξενη και κυματιστή εμφάνισή του. Το Crux House έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να μοιάζει με ένα σπίτι που έχει παραμορφωθεί από τη βαρύτητα. The Dancing House στην Τσεχία, στην Πράγα συγκεκριμένα. Γνωστό ως Friend and Ginger. Αυτό το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον Frank Τζέχρι και τον Βλάντο Μιουλιούνικ. Το κτίριο είναι γνωστό για το μοναδικό του σχήμα που παραπέμπει σε δύο χορευτές που κρατιούνται αγκαλιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Λοιπόν, το κανόνισα, δεν μπορούμε να μείνουμε.
1: Σιγουράκι.
0: Σιγουράκι.
1: Είχα παίξει 50-50.
0: Ναι. Μερούλα.
1: Θάνο.
2: Μερούλα.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
2: Μέρι μου, Μέρι μου, Μέρι μου.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
2: Τι είπες?
1: Χαιρετάω.
2: Α, έτσι, χαιρετά εσύ.
1: Χαιρετά μου τον πλάτανο που λένε.
2: Να περάσετε καλά. Άντε φιλιά σε όλους, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι, σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76 019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

κι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολόγια σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε, ενώ τα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα, έχουμε εννοείται viral ειδήσεις, έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: πιάσει μου τόσο.
1: Φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411 0381.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Και το επόμενο ανέκδοτο είναι ιδιαίτερα σκληρό. Όταν ο Jack Norris πάει για ύπνο, τα τέρατα κάτω από το κρεβάτι κοιτάνε αν κοιμάται εκείνος για να βγουν. Συγγνώμη, δεν μπορούσα.

φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

τι ταινιάρα σας έχω. Λοιπόν, θριλεράρα, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Θριλεράρα θα προτείνω από Netflix και έχει τίτλο, άκουσον άκουσον, The Good Nurse. Α, μάλιστα. Το The Good Nurse, επειδή το έχω δει, θέλω να σας πω, είναι από εκείνες τις ταινίες που γίνονται ακόμα πιο αλλαδριαστικές, επειδή βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Η Τζέσικα υποδίεται μια νοσηλεύτρια που παλεύει με προσωπικές δυσκολίες και βρίσκεται στήριξη σε ένα νέο συνάδελφο, τον οποίο παίζει ο Έντι Ρεντμέινι. Όσο όμως περνά ο καιρός, αρχίζει να συνδέει περίεργους θανάτους ασθενών με την παρουσία του. Η ταινία δεν βασίζεται σε εύκολα πράγματα και εύκολη ροή. Σοκάρι, ψάχνω αυτή τη λέξη. Γενικά έχει μια σταδιακή πνιγυρή ένταση που σε καθυλώνει και σε κάνει να νιώθεις ότι κάτι πάει πάρα πολύ λάθος και δεν θα ήθελες σίγουρα να είσαι σε αυτό το νοσοκομείο που είναι ο συγκεκριμένος τύπος. Είναι ήσυχη, σκοτεινή, καλοπεγμένη και χτίζει την αγωνία με εξαιρετικό τρόπο. Πολύ δυνατή επιλογή θρίλερ για όσους θέλουν κάτι σοβαρό και αληθινό.

0: εσύ να σβήσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τελειώσαμε δύο μαγικές, υπέροχες και λατρεμένες ώρες με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά με πλούσια θεματολογία. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου και στα υπέροχα μηνύματα που μπήκατε στον κόπο να στείλετε. Είστε επανειδήν αύριο.

0: Fan 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό.

0: σου και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Ακού θετικά και έγραψε ιστορία η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα cheerleading με 2 σημαίνια μετάλλια. 2 σημαίνια μετάλλια λοιπόν, πολλές διακρίσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις ολοκλήρωσαν οι ελληνικές ομάδες στη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα cheerleading 2026 που διεξήχθη 22 με 24 Απριλίου στο ESPN Wide World of Sports Complex του Ορλάντο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ασημένιος δρόμος των γαλανόλευκων επιτυχιών άνοιξε από την ομάδα Junior All Girl ATV για να ακολουθήσει με εμφατικό τρόπο η ομάδα Senior Hip Hop. Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέκτησε ασημένιο παγκόσμιο μετάλλιο στο άθλημα του cheerleading, όπως και για πρώτη φορά κατέκτησε 2 παγκόσμια μετάλλια σε μία διοργάνωση.

ακούω θετικά και μια λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10 παρότι ίσως θα άξιζε και μια καλύτερη θέση. Ο λόγος για το κοντοσούβλι που φιγουράρει στην θέση νούμερο 8 της σχετικής λίστας. Το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούβλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζες στις αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος το Σαββατοκύριακο. Και προσθέτει για το πώς φτιάχνεται. Πρόκειται ουσιαστικά για μεγάλα κομμάτια κρέατος, παραδοσιακά χοιρινού, αλλά μερικές φορές και αρνιού, κατσικιού ή κοτόπουλου που περνιούνται σε μία μακριά μεταλλική σούβλα και ψήνονται αργά πάνω στα κάρβουνα. Σε αντίθεση με το σουβλάκι όπου το κρέας κόβεται σε μικρούς κύβους, το κοντοσούβλι χρησιμοποιεί ογκώδη κομμάτια που παραμένουν ζουμερά κατά τη διάρκεια του μακρού και σταθερού ψησίματος.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Ακού θετικά και δύο μαθητές από τη Θεσσαλονίκη μόλις 17 ετών ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή τους, έχοντας ήδη εξασφαλίσει θέση σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και κυνηγώντας το ίδιο όνειρο, να ασχοληθούν με το διάστημα. Ο Μάνος Φιλιππίδης και ο Βαλάντης Ισμανίδης, τελειόφοιτοι μαθητές του Ανατόλια High School και υπότροφοι, έχουν ήδη χαράξει τη δική τους διαδρομή προς την επιστήμη του διαστήματος, ο καθένας από διαφορετικό μονοπάτι. Ο Μάνος ετοιμάζεται να ακολουθήσει σπουδές φυσικής και μαθηματικών με στόχο την αστροφυσική, ενώ ο Βαλάντης έχει επιλέξει τη βιολογία με κατεύθυνση την αστροβιολογία. Για τον Μάνο η σχέση με το διάστημα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως λέει, δεν θυμάται και καν πότε ακριβώς γεννήθηκε αυτή η αγάπη. Απλά από τα απλά παιδικά βιβλία, όσο μεγάλωνε, εμπλούτιζε τη βιβλιοθήκη μου με πιο επιστημονικές εκδόσεις. Αγόρασε και ένα τηλεσκόπιο, ασχολούμαι συστηματικά, αν και ερασιτεχνικά. Παράλληλα με την επιστήμη, η ζωή του περιλαμβάνει και τη μουσική. Παίζει πιάνο και 9 χρόνια και, όπως εξηγεί, βλέπει στενή σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και τα μαθηματικά. Στόχος του να είναι να ερμηνεύσει την 14η σονάτα του Ludwig van Beethoven στην αποφύτισή του. Ο Βαλάντης Ισμανίδης επέλεξε μια διαφορετική διαδρομή του πολιτηρίου με στόχο να συνδέσει τη βιολογία με το διάστημα. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με τον εθελοντισμό και συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και χαρακτηριστικά αναφέρει ένα πρόγραμμα στον Καναδά όπου έκανε έρευνα επάνω στα βακτήρια ανθεκτικά σε αντιβιωτικά.

ακούω θετικά και μια ανακάλυψη που γεφυρώνει με εντυπωσιακό τρόπο δύο σπουδαίους πολιτισμούς της αρχαιότητας φέρνει νέα δεδομένα στο φως. Αρχαιολόγοι εντόπισαν απόσπασμα της Ιλιάδας του Ομήρου μέσα στην κοιλιακή χώρα μιας αιγυπτιακής μούμιας σε ένα έβριμα που θεωρείται μοναδικό στο είδος του. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο εντοπίζεται ενσωματωμένο στη διαδικασία ταρίχευσης, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα. Ο πάπυρος βρέθηκε στο εσωτερικό μούμιας που χρονολογείται περίπου 1600 χρόνια πριν, δηλαδή στη ρωμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου, σε τάφο της αρχαίας πόλης του Οξυρίγχου, τη σημερινή Ελμπανάσα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το κείμενο ανήκει στο νέον κατάλογο, στον νεόν κατάλογο, που είναι το εκτενές απόσπασμα στη Β' Ραψοδία της Ιλιάδας του Ομήρου, και οι επιστήμονες δηλώνουν ότι δεν είναι σαφές γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο ελληνικό κείμενο για τη διαδικασία της ταρίχευσης.

Άκου θετικά και ένα μικρό αλλά βαθιά ανθρώπινο στιγμιότυπο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος κατάφερε να συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας πως η καλοσύνη μπορεί να κρύβεται ακόμα και στις πιο απλές καθημερινές στιγμές. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο 32χρονος Άρτσι Άρνταλες, εργαζόμενος στο αεροδρόμιο, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να υποδέχεται με τρυφερότητα γάτες που μεταφέρονταν στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους. Το στιγμιότυπο που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral δείχνει τον ίδιο να φροντίζει τα ζώα με προσοχή και ηρεμία, σαν να πρόκειται για δικά του κατοικίδια. Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από ανάρτηση της Αλεξάνδρα Ράτλιφ, διασώστρια ζώων που διαχειρίζεται το καταφύγιο McQueen's Rescue στην Κρήτη. Η ίδια ταξίδευε με γάτες που είχαν υιοθετηθεί και κατευθύνονταν προς τη νέα τους κατοικία στο εξωτερικό όταν κατέγραψε αυτήν την συγκινητική σκηνή.

0: Μέγα FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory.

0: Μέγα Φαμ 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Άκου θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον των μεταφορών ετοιμάζεται να κάνει η Ελλάδα, καθώς στη βόρεια χώρα δρομολογείται η δημιουργία του πρώτου δρόμου όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούν να φορτίζονται εν κινήσει. Το φιλόδοξο αυτό έργο θα υλοποιηθεί στην Πτολεμαϊδα κοντά στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε όπως κάνουμε καθημερινά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ριελληνίδου με το Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν ο Απών και το Ρεμπέτικο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες, ενώ άμεσος τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: παιδί. Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Εγώ μωρό μου δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νύχτα στα FM

0: τόσο τώρα.
1: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης, Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ, ενώ λίγο πριν, Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Βασίλη. Έρχονται Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Ελένη, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε μ' αγαπούσες για τον Κωνσταντίνο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Δέσποινας, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, και πρώτη αυτή της Μαρίας, Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: Δεν
1: η ώρα είναι μία. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, μια επιλογή της Μαργαρίτας, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Παναγιώτη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς.
1: Πόσο

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Θοδωρή, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη στο νερό, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Θοδωρή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1841 η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. Σαν σήμερα το 1927 περικόπτονται μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Σαν σήμερα το 1945 ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Δέσποινας, Πέγγι Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή Πρωτομαγιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Ήρθες στη ζωή μου εσύ και δρόμος μου άλλη μου οδηγεί. Να κάνω μια καινούργια αρχή, δεν φοβάμαι. Πίσω αφήνω ό,τι πονά και πάω όπου θέλει καρδιά. Με χέρια ενωμένα σφιχτά περπατάμε. Πάμε μαζί!

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.